0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μη κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Φύγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν το γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους ξυπνούν τώρα, σε όσους πηγαίνουν στη δουλειά, σε όσους πάνε για ύπνο, σε όσους βγήκαν για τρέξιμο, σε όσους βγήκαν βόλτα, σε όλους καλημέρα. Από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Κυριάκος, είμαστε στο στούντιο με τον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο για να σας πούμε περισσότερο μουσικά και λιγότερο με μπλα μπλα τις καλημέρες μας. Μας περιμένατε, Ραχίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Χρυσόστομο. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 6947-945-945 και οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Αν κανένας πολύ πρωινός έχει όρεξη να ξεβραχνιάσουμε μαζί, γιατί το πρωί έχει και λίγο πιο μπάσα φωνή, πιο τέτοιο, μπορείτε να παίρνετε στο 2310-267-38, 2310-243-900 στη διάθεσή σας για μια ωραία καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να λέμε τις καλημέρες μας, να βλέπουμε τι γίνεται έξω. Ξημερώνει σιγά σιγά. Σε λίγο άρχισε, φωτίζει ο ουρανός. Λοιπόν, μαζί θα περνάμε αυτές τις ωραίες ώρες και μαζί μας έχουμε και την Ιζωμάτ. Να ξέρετε, δεν είμαστε μόνοι μας. Η λύση λοιπόν για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

Καλημέρα και στον Αρμάντο, τη Φραγκφούρτη. Αρμάντο, επειδή γνώρισα κι άλλον Αρμάντο προχθές, πες μου λίγο, το όνομα έχει να κάνει με την καταγωγή, είναι ένα κοινό όνομα από εκεί που είσαι, ή έχει να κάνει με φόρο τιμή στον Diego Armando Maradona, στο μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που είδε η γη? Πες μου λίγο, έχω όντως, γιατί πολλοί, σε πολλές χώρες, ξέρετε, πάντα κάποιες φουρνιές γίνεται μια μόδα από είδωλα της εποχής και βάζουν ονόματα τελείως ξένα με τον τόπο τους. Αλλά επειδή είσαι ο δεύτερος σε δύο μέρες, για πες μου λίγο.

0: Θάνατος ο Αρμάντο το επιβεβαιώνει. Ο μπαμπάς στην Αλβανία ήταν πολύ φαν του Diego Maradona. Μπράβο στον μπαμπά. Τον εκτίμησα πάρα πολύ. Το να δίνει στο παιδί σου, ας πούμε, το όνομα του αγαπημένου σου ποδοσφαιριστή είναι φανταστικό. Πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, χαιρετίσματα λοιπόν στον Αρμάντο που μου έλυσε και αυτή την απορία και πολύ ωραίο όνομα. Αρμάντο, χαιρετισμού στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Χρήστο. Στη Γερμανία, παιδιά, τι γίνεται? Έχουμε, μάλλον όσους ακροατές έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Κυριάκο, λέει ο Χρήστος από Pforzheim. Ελπίζω να μπορείς να το προφέρεις. Μπορώ, έχω κάνει και γερμανικά μικρός. Δύο και σήμερα και Σάββατο το πλοίο από Αγκώνα για Ιγουμενίτσα και Θεσσαλονίκη και μετά Ποσίδη. Την καλύτερη εποχή. Θα τη βρεις και λίγο πιο άδεια από ό,τι ήταν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Με το καλό να έρθεις, καλές διακοπές.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε.

Λοιπόν, ξυπνάει ο κόσμος και κυρίως ξυπνάει εκτός Ελλάδας, από ό,τι βλέπω. Ο Δημοσθένης, καλημέρα από τον κάτω κόσμο, Χριστός Θεός φυλάξει. Μελβούρνη εννοεί ο άνθρωπος, Down Under, Αυστραλία. Λοιπόν, αν έχουμε ακροατές και στην Αυστραλία, τα φιλιά μας. Είναι ένα ταξίδι το οποίο έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου κάποια στιγμή να κάνω. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Μου έχουν πει όλοι ότι είναι αποκαλυπτικό. Βλέπεις έναν άλλο κόσμο. Δημοσθένη, αν έρθω κι αν είσαι εκεί, θα σε ρωτήσω τέτοια tips. Να μας πεις τι κάνουμε. Καλημέρα και στο Βερολίνο, στον Πάνο. Μία και σήμερα και ο Πάνος. Οι πιο ωραίοι είστε από ό,τι καταλαβαίνω εκεί. Έχετε πάρει την καλύτερη περίοδο της άδειές σας. Βγάλατε λίγο δύσκολο καλοκαίρι, είχε και καύσωνες εκεί. Καλημέρα και από Ντίτζιγκεν, το Μαράκι. Μόλις πάρκαρα και περπατώντας για τη δουλειά να γράψω την καλημέρα μου. Πολλά φυλάκια και μανούλα Νίκη στην Καλλικράτεια. Και επιτέλους λίγο μας δρόσησε. Ναι, καλά είναι τώρα από θερμοκρασία.

Το μυαλό είναι πολύ περίεργο πράγμα. Τι συνειρμούς κάνει. Έχω εδώ τον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι τρομερός το πρωί. Έχει ξυπνάει και με όρεξη και διαλέγει και μουσικές και κάνει κάτι συνειρμούς στο μυαλό του. Έβαλα Αλεξίου τώρα, πολύ ωραίο τραγούδι, καταπληκτικό τραγούδι και καταπληκτική ερμηνεύτρια. Τώρα, αν ήξερε η Χαρούλα Αλεξίου ότι ένα παιδί 23 χρονών όταν την ακούει σκέφτεται μαέστρο και αμέσως μετά το μαέστρο την κλέλει Ανδριολάτου και κάθεται και κοιτάζει λίγο γλυκός και βουρκωμένος στο ταβάνι. Λοιπόν, ναι, ακούγαμε Αλεξίου και σκεφτόταν την κλέλει Ανδριολάτου. Αν μας ακούει η Κλέλια, να ξέρει ότι έχει ένα μεγάλο θαυμαστή εδώ στο ράδιο. Πολλούς, αλλά ειδικά έναν, τον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο. Καλημέρα και στην Έμι από τον τρελό κόσμο, Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραίος κόσμος. Και δεν το λέω γιατί είναι ένας εύκολος τρόπος να σας δείξω τι γλυκός που είμαι και πόσο άνθρωπος, ας πούμε, του μόχθου. Έχω πάει άπειρες φορές τέτοιες ώρες και έχουμε γυρίσει και ένα φανταστικό βίντεο στη Λαχαναγορά τέτοια ώρα το πρωί και είχαν όλοι τόσο κέφι να συμμετέχουν σε ένα βίντεο παρουσίασης ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, για να καταλάβετε, παλιά, νομίζω του Ίγκασον ήταν. Λοιπόν, και ήταν όλοι τόσο πρόθυμοι να συμμετέχουν και τέτοιο κέφι, παρότι η ώρα ήταν τρελή και βέβαια ψήσαν και τον παίχτη που ήταν 5-6 ώρα εκεί σε κάτι αποθήκες και βγήκε ένα από τα ωραιότερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

Καλημέρα Νίκο. Βλέπω την καλημέρα σου, μαθαίνει σιγά σιγά μου λες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μαθαίνω η αλήθεια, είναι κάθε μέρα και κάτι. Αλλά δεν ξέρω τι εννοείς. Ο Χρήστος από το Μεταγκίτσι μας στέλνει και το ξημέρωμα από εκεί, από την ακτή Σαλονικιού, με το σκυλάκι του. Τι ωραίο πράγμα είναι τα ζώα, ρε παιδιά, τα κατοικίδια. Τι ωραία, όταν το συμπεριφέρεσαι καλά και όταν μαθαίνουν και αυτά να είναι ήρεμα και χωρίς στρες και να συμπεριφέρονται και αυτά καλά. Και τι ωραία εικόνα είναι να παίζει κάποιος με το σκύλο του, με τη γάτα του. Πόσο χαλαρωτικό, πόσο... Το καλύτερο ψυχοφάρμακο είναι. Είχε ένας φίλος ένα σκύλο, τον έλεγε Ζάναξ. Δεν χρειάζεσαι τίποτα μετά. Λοιπόν, καλημέρα και στους φίλους και στα κατοικίδια τους.

0: ότι συμφωνεί πόσο ωραία είναι τα ζώα, τα κατοικίδια, και ότι κάπου διάβασε ότι όποιος έχει κατοικίδιο, όποιος έχει σκύλο, όποιος έχει γάτα, ζει κατά μέσο όρο 3 χρόνια περισσότερο. Εγώ έχω 3, λες να φάω καμιά δεκαετία, Ραχίλ. Τα δικά μου βέβαια δεν σε ηρεμούν, η αλήθεια είναι. Όλο κάτι ζητάνε. Ζητάνε την προσοχή, ζητάνε την αγάπη, ζητάνε το παιχνίδι, ζητάνε το χάδι. Άντε πια, αφήστε με να κοιμηθούμε και λίγο μεσημέρι. Ειδικά τώρα, με αυτό το ξύπνημα το πρωινό, που το μεσημέρι θες λίγο σιέστα, είναι η ώρα τους. Αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος έχει ζήσει, έχει μεγαλώσει, έχει μάθει με σκυλιά, ειδικά, και είχα και γάτες, αλλά τα σκυλιά έχουν μια ιδιαιτερότητα ότι έχουν την ανάγκη σου. Αν κάποιος έχει ζήσει με σκυλιά, ακόμη και δύσκολα σκυλιά, δύσκολα απαιτητικά σκυλιά, αν τα αφήσει κάπου, ας πούμε, για να πάει 3 μέρες διακοπές και τα λοιπά, του λείπει η καθημερινότητα. Αν σε ξυπνάει το πρωί το σκυλί σου να το πας βόλτα, ας πούμε, και 1-2 μέρες δεν το έχεις, ξυπνάς μόνος σου και ψάχνεις να βρεις τι να κάνεις. Ναι, είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Επίσης να πω μία παρατήρηση. Νομίζω σήμερα, Νίκο, δεν ξέρω αν το δεις κι εσύ, είναι η μέρα με την περισσότερη κίνηση. Από τις Δευτέρα Τρίτη δεν είχε τίποτα, ψυχή. Τώρα σήμερα σαν να κάτι, και όταν ερχόμασταν...
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά. Εντάξει, σιγά σιγά.

Η συνήθεια είναι ένα πράγμα το οποίο, από το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις. Να το γυαλαμπούκι δείτε τώρα. Φεύγει διακοπές. Στέλνει μηνύματα εδώ, στέλνει πώς θα λένε αντιδράσεις στις ιστορίες μας. Κοιμήσου ρε άνθρωπο του Θεού, διακοπές είσαι. Μετά θα με αρθείς εδώ, γκρινιάζεις ότι δεν ξεκουράστηκες.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά. Την επόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, παραδίδεται επίσημα. Παρουσία του Πρωθυπουργού τα εγγένεια. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ. Την επόμενη μέρα θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία. Στο μικροσκόπιο των ειδικών, η σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι κατέθεσαν πως δεν είδαν το δεύτερο ελικόπτερο και πως νόμιζαν ότι βρήκαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Οδηγία για έλεγχο των ελικοπτέρων Bell πριν την κάθε απογείωση, ζητά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά την τραγωδία στη Σύφνο με τρεις νεκρούς. Το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία είχε αναβλώσει το ιδιωτικό αεροσκάφος από την Αθήνα για να κάνει μήνα του μέλητο στο νησί. Μπαράς παραβιάσεων στο Αιγαίο μετά τα θαλάσσια πάρκα, αερομαχίες με οπλισμένα F-16 με την Άγκυρα να κλιμακώνει την προκλητικότητά της. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 23χρονου Αυγανού που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικα και μετά τα βίαζε. Περισσότερα πιθανά θύματα αναζητά η αστυνομία. Κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο σήμερα στη Σίβερη, σε εξέλιξη καταγραφή των ζημιών, ανοιχτή πλατφόρμα για αποζημιώσεις των επιχειρήσεων, αναμονή για τους κατοίκους. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου, 4 νεκροί και 35 κρούσματα στα Σκόπια, στα 9 τα θύματα στη χώρα μας, όλοι είχαν υποκείμενα νοσήματα, ανέφερε η Ματίνα Παγώνη. Ισχυρό σεισμό στην Κίνα, σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ταρακούρη στην επαρχία Τσινγχάι. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.

0: Ανεβαίνει σταδιακά υδράργυρος, γενικά έθριο σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία ως και 37 βαθμούς, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα και Χ με φέτα και μυζήθρα 800 γραμμάρια, μόνο 3,80. Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο 19,90. Softex Silk, χαρτί υγείας, 8 ρολά, μόνο 2,95. Και Νεομάτι Γρό, 45 μεζούρες, μόνο 4,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα έχουν εξελιχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία από το 2010, εκ των οποίων τα 600.000 προέρχονται από το Electricity Hub, το βιομηχανικό κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Renault στη Βόρεια Γαλλία. Με το σύνολο των γαλλικών εγκαταστάσεών του να έχει στραφεί στην ηλεκτροκίνηση, ο ομίλος Renault συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, απασχολώντας 39.000 εργαζομένους στη Γαλλία και στηρίζοντας περίπου 35.000 ακόμη έμεσες θέσεις εργασίας στο δίκτυο προμηθευτών. Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τη Ford Racing στο φετινό Goodwood Festival of Speed. Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance με τους 3 ηλεκτροκινητήρες και τους περισσότερους από 1.400 ύπους σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τις κορυφαίες δυνατότητές της. Η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E, η οποία φέρει τον αριθμό 125 προς τιμήν των 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας της Ford, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και αξιοποιεί το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.

Καλημέρα σε όλους λοιπόν από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κυριάκος εδώ στο μικρόφωνο. Το Ομιλών με Νίκο Διαμαντόπουλο, με Δημήτρη Συρμάτση. Περιμένουμε σιγά σιγά, είπαμε, να συμπληρωθεί ο λόχος. Ανδροκρατούμενο αυτές τις μέρες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, προσπαθούμε με τη μουσική να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε ευαισθησίες. Λοιπόν, 27 λέει Αυγούστου, μας είπε ο Δημήτρης πριν στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι παραδίδεται το μετρό στην Καλαμαριά. Έχω μια ερώτηση να κάνω, η οποία δεν είναι καθόλου, δεν υπονοώ την απάντηση, δεν είναι ειρωνική, ούτε την κάνω για να την κάνω. Είναι μια έρευνα που κάνω στο στενό μου κύκλο πολλές φορές. Αυτό το μετρό το περιμέναμε καμιά 20 χρόνια. Ήταν τρυπημένη όλη η πόλη. Παρουσιάστηκε και ήταν ίσως το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έγινε ποτέ ή τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων στην Θεσσαλονίκη. Μας βοήθησε. Άξιζε όλο αυτό το κέντημα της πόλης. Το χρησιμοποιείτε άνθρωποι που για τις δουλειές σας το χρησιμοποιούσατε τα αυτοκίνητά σας για να πάτε στο κέντρο. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι αν ένας άνθρωπος που χρησιμοποιούσε μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι κι αλλιώς, τα λεωφορεία δηλαδή ή ταξί, παίρνει τώρα το μετρό, αλλά αν κάποιος άλλαξε συνήθειες και αν είναι αρκετοί αυτοί που άλλαξαν συνήθειες, ώστε να δούμε ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη, ελάφρυνση της κίνησης. Έχω την αίσθηση πως όχι, αλλά είναι δική μου αίσθηση, γιατί στην Αθήνα, ξέρετε, είναι... Το μετρό δούλεψε γιατί γλίτωνε πολύ απόσταση και πολύ κόπο και πολύ κίνηση στους πολίτες και μπήκαν σε μια λογική να παίρνουν το αυτοκίνητό τους από μια περιοχή της Αθήνας και να πηγαίνουν σε μια κοντινή στάση μετρό, να παρκάρουν εκεί και μετά να κινούνται με το μετρό. Εδώ τώρα έχω την αίσθηση ότι άμα μπεις στο αυτοκίνητό σου από την Καλαμαριά, από τη Θέρμη, από την Πηλαία για να πας στη στάση, λες μωρέ δεν πιπ, άλλο ένα τέταρτο είναι. Έχω τέτοια αίσθηση, αλλά αν κάποιος έχει εμπειρία, αν κάποιος πιστεύει ότι όντως βοήθησε πολύ, πάνω από 5, 10, 15% στην κίνηση την καθημερινή, θα ήθελα να μου πει την εμπειρία του.

0: Σταυρούπολη κατεβαίναμε κέντρο.
1: Ναι.
0: Και τώρα το αφήνουμε τα μάξι στο σταθμό και μπαίνουμε με το μετρό άνετα και εύκολα.
1: Μπράβο.
0: Χωρίς να φτιάχνουμε παρκάρισμα, χωρίς να πληρώνουμε παρκάρισμα.
2: Μπράβο, μπράβο. Είναι αρκετός ο κόσμος που το κάνει αυτό? Δηλαδή είναι αρκετός που το καταλαβαίνει στην κίνηση?
0: Κοίταξε τώρα, επειδή η κίνηση είναι πολύ στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορείς να το καταλάβεις άμεσα, αλλά όταν είχε το σταματήματα το μετρό για εργασίες και όλα αυτά, και κάνανε τεσταρίσματα, έβλεπε σημαντική διαφορά στην κίνηση.
2: Ωραία, ωραία, μακάρι, μακάρι. Δηλαδή τέτοιου είδους έργα καλό είναι να αφήνουν αποτύπωμα και να μην είναι, να μην είναι χάσιμο χρόνου, κόπου, πόρων και να...
0: Κοίταξε, ναι. Μάθαμε το μετρό, δεν ζούσαμε με το μετρό, αλλά πιστεύω πολλοί κόσμος έμαθε να κινείται. Εμένα η γυναίκα μου δουλεύει στο κέντρο, όταν είχε τα έργα που δεν δούλευε, μου λέει δυσκολεύομαι τώρα.
2: Ναι, κατάλαβα. Καλά. Ωραία. Και μακάρι να έρθει και γρήγορα, να πάει γρήγορα δυτικά. Πραγματικά εκεί είναι πολύ ο κόσμος.
0: Μέχρι τη σύνταξη θα το πούμε.
2: ελπίζω τώρα να μάθαμε, ρε παιδί μου, να αρχίσουμε τις τρύπες όταν θα είμαστε έτοιμοι να τις κλείσουμε κιόλας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.

Δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά μαζί μας σήμερα έχουμε την Ιζωμάτα. Έτσι ξυπνάει μαζί μας και αυτή από τις 5 για να ξεκινήσουμε τις εκπομπές στις 6. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο συνεργείο, η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη, ο οποίος λέει ότι το ακατανόητο είναι ότι το μετρό δεν συνδέεται με το αεροδρόμιο. Το σχέδιο είναι να πάει επίγεια από τη Μίκρα ως εκεί που έπρεπε να είναι ήδη. Καλά, έπρεπε να είναι. Η αλήθεια είναι η κάλυψη του μετρό και στο τέλος του έργου πρέπει να είναι βολική για όλους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι εκπληρώνει και το στόχο του να συνδέσει τις. Να κάνει την πόλη μητροπολιτική, να συνδέσει όλα τα περίχωρα, όλη την περιφερειακή κίνηση, να διευκολύνει όλη την περιφερειακή κίνηση προς το κέντρο της πόλης. Ας κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή, τώρα τι να κάνουμε, ό,τι είναι. Λοιπόν, πριν ακούγαμε Χατζηγιάννη και ακούσαμε και διασκευές του Χατζηγιάννη, τραγούδια που έχει γράψει η Ελεάνα Βραχάλη, και έλεγα με τον Νικόλα να βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο πιο αργό από αυτά που ακούγαμε μέχρι τώρα, αλλά δεν το έχουμε βάλει ποτέ και νομίζω ταιριάζει έτσι το πρωί. Είναι νομίζω το πιο ωραίο τραγούδι που έχει γράψει ποτέ η Ελεάνα Βραχάλη για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Κατά τη γνώμη μου, η κορυφαία στιχουργός της σύγχρονης εποχής, η Ελένα Βραχάλη, αδερφή της Χριστίνας Βραχάλη, η οποία για πολλά χρόνια ήταν από τις πρώτες και τις μόνες γυναίκες παρουσιάστριες αθλητικών εκπομπών. Αυτή η εποχή που η Βραχάλη έγραφε για τον Χατζηγιάννη και μετά για πολλούς, τον Σαμπάνη, την Παπαρίζου, την Μπεγκιζίνα, ήταν μια πολύ πυκνή εποχή. Αυτό λέμε τώρα με τον Νικόλα εδώ, ότι τότε βγαίναν τραγούδια με εισαγωγές, με εκτεταμένο στίχο, τετράλεπτα. Δεν βιαζόταν να κάνουν το hook, να σε κρατήσουν από τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα στο Spotify, τέλος πάντων, ή στις στις εφαρμογές αναπαραγωγής μουσικής, για να, και να μπαίνουν εντυπωσιακά κτλ. Έδιναν χρόνο στο συνέστημα. Τώρα είναι λίγο πιο fast food, αλλά όσο μπορούμε και όσο περνάει από το χέρι μας, αυτή την εποχή, αρχές δεκαετίας 2000-2010, θα τη θυμόμαστε, γιατί ήταν, νομίζω, οι τελευταίες καλές μέρες της δισκογραφίας.

0: ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
8: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

Ξέρετε τι συνειδητοποιώ τώρα, έτσι, με την αλλαγή της ώρας αυτή, για αυτές τις μέρες τέλος πάντων που λείπει κόσμος και αλλάζουμε κάπως το πρόγραμμα να καλύπτουμε τις ώρες του σταθμού, δεν έχουμε πει αθλητικά καθόλου, ουσιαστικά αθλητικά. Εντάξει, είπαμε με τον Κωνσταντέλια, ήταν λίγο πιο κοινωνικό το θέμα των ξεγέρσεων και των διαδηλώσεων, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου για αθλητικά και είναι ωραία εβδομαδούλα. Έχει παιχνίδια που είναι σημαντικά. Ας πούμε, χθες η ΑΕΚ έπαιξε το πρώτο παιχνίδι στα play-off του Champions League, έφερε 0-0 στη Σόφια με τη Λεύσκη. Έχει την πρόκριση στα χέρια της στον επαναληπτικό στην Αθήνα. Σημαντικό θα είναι πολύ να περάσει η ΑΕΚ. Έχουμε τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, έχουμε τον Παναθηναϊκό, έχουμε τον Όφη. Γενικά κάνουμε μια προσπάθεια και τον Ολυμπιακό, τον έχουμε απευθείας στον όμιλο του Europa League ήδη. Κάνουμε μια προσπάθεια να φτάσουμε τη 10η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA, η οποία μας δίνει και περισσότερες θέσεις αλλά και πιο καλές θέσεις στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, απευθείας ομάδα στον όμιλο του Champions League. Και γενικά πιστοποιεί μια αναβάθμιση που έχει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Γενικά η κατάσταση, όπως το λέω πολύ συχνά και κυρίως στην αθλητική μας εκπομπή, τη μεσημεριανή, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Πάντα το αρνητικό κεντρίζει, δημιουργεί σχόλια, φασαρίες κτλ. Αλλά η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο ευίωνη από ό,τι πραγματικά έχουμε αφήσει τον εαυτό μας να καταλάβει. Και δεν είναι μόνο οι ομάδες και οι που παίζουν στην Ευρώπη και που φαίνεται ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα μας πάνε στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Είναι ότι και οι παίχτες, και κυρίως παίχτες που εκπαιδεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αλλά και άλλα παιδιά, έχουν φτάσει να απασχολούν και να είναι πρωταγωνιστές σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Να, το τελευταίο είναι ο Κωνσταντέλιας που πήγε στην Ντόρτμουντ, αλλά νωρίτερα πήγε ο Τζόλι στην Άρσεναλ και ξεκίνησε. Η Άρσεναλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας και ξεκίνησε να είναι βασικός, να δίνει assist, να βάζει γκολ. Ο Κουλιεράκης, επίσης ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πήγε στη Ρώμα, σε πολύ ιστορικές και μεγάλες ομάδες με πίεση. Και αντί να ασχοληθούμε με αυτή την ανάπτυξη, αυτή την πρόοδο, αυτή την αυγή, την αναγέννηση του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθόμαστε και ασχολούμαστε αν για μια δήλωση χρειάζονται μπράβοι και αν, δηλαδή πράγματα τα οποία ούτε γίνονται ούτε και πρέπει να απασχολούν κανέναν.

0: Για πες μου. Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Αεροδρόμιο, λοιπόν, καλημέρα.
0: Ναι, προσγειώνεσαι.
1: Αυτό θα νοσταλγήσω εγώ. Θα γυρίσει κανένα τίτλο.
0: Εντάξει, όχι, να γυρίσουν οι άνθρωποι, αλλά να φεύγουμε με δόσεις. Να είναι περισσότερο ο καιρό έτσι. Μην είναι μόνο δύο εβδομάδες τον Αύγουστο. Να ξεκινάνε οι άδειες από τον Ιούνιο, να αδειάζει η πόλη, να προσγειωνόμαστε στους δρόμους.
1: Είναι όνειρο να βγαίνει για δουλειά στην πόλη.
0: Δουλεύεις, Αντώνη?
1: Ναι, ναι.
0: Στο δρόμο, τι δουλειά κάνεις?
1: Οπτικές ίνες.
0: Ωραία.
1: Όλη μέρα στο δρόμο.
0: Και τι, έχει αυτόν τον καιρό κόσμο που κάνει εγκαταστάσεις?
1: Εγκαταστάσεις στο σπίτι μέσα, ναι. Να.
0: Ωραία, ωραία. Καλημέρα να έχεις.
1: Βάλτε μια ρία Ελληνίδη να ξυπνήσουμε.
0: Οχ, τέτοια του λες
1: ένα,
0: και...
1: Βάλτε.
0: Τέτοια θα σου βάλουμε μια ρία Ελληνίδη. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μαρία. Ο Δημήτρης ο Συρμάτης μαλώνει εδώ με τον Νικόλα το Διαμαντόπουλο. Του λέει από Χατζηγιάννη σε Μακρόπουλο ούτε στις Μούσες 5 ώρα το πρωί δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων, εμείς βάζουμε Χατζηγιάννη, μας ζητάτε Ρία Ελληνίδου, θα τα κάνουμε όλα. Γιατί δικό μας είναι το ραδιόφωνο, δικό σας είναι το ραδιόφωνο. Εντάξει, να ταιριάζουν και λίγο τα πράγματα, αλλά.

Η Μαρία διαφωνεί με τον Δημήτρη του Συρμάτση. Ορίστε, καταγγέλλω τον Δημήτρη Συρμάτση. Τι όμορφα που ξεκινά τη μέρα με ωραίο πρόγραμμα, ωραίες αλλαγές. Το κομπλιμέντο στον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο. Και για τον φίλο τον Αντώνη που το ζήτησε, είχε το θάρρος στον αέρα να πάρει στο ράδιο Θεσσαλονίκη και να ζητήσει Ρία Ελληνίδου για να του φτιάξει η διάθεση την ώρα που ξεκινάει τη δουλειά του. Θα του κάνουμε το χατήρι, όχι γιατί είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι, γιατί είναι ωραία η Ρία Ελληνίδου. Όχι ωραία, ωραία είναι, αλλά δεν βάζουμε βίντεο κλιπ εδώ, βάζουμε μουσική. Είναι καμιά φορά το ρεπερτόριο αδικεί τους τραγουδιστές, ή τέλος πάντων δεν τους αδικεί, δεν ξέρω αν είναι αδικημένοι, αλλά τους τοποθετεί σε μια κατηγορία η οποία είναι κάτω από τις πραγματικές φωνητικές τους δυνατότητες. Όσοι έχετε όρεξη, ψάξτε λίγο τη Ρία Ελληνίδου να δείτε πώς τραγουδάει παραδοσιακά ή και έντεχνα.

Δύο λεπτά τραγούδια. Έξι φορές ρεφρέν. Αυτό που σας είπα, αλλάζει λίγο η δισκογραφία. Πρέπει κάπως να μένει στη μνήμη των ανθρώπων το τραγούδι. Τριορέξιος, κολυκυθόπιτα. Και εμένα μου αρέσουν, όλα έχουν την ώρα τους. Εδώ, αν ακούει ο Σάκης ο Μόσχης, το έχουμε κάνει το μαγαζί. Θα γυρίσει πίσω και θα κάνει τρισάγιο. Να φύγει το κακό το μάτι από εδώ με το τόσο μπουζούκι που έχει μπει. Σάκη, ελπίζω να κοιμάσαι τις διακοπές σου, να μην ξυπνάς νωρίς, να μην ακούς πώς έχουμε την ιεροσιλία που έχουμε, τη μουσική ιεροσιλία που έχουμε κάνει στην εκπομπή σου. Θα το διορθώνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Άντε, ξυπνάμε σιγά σιγά περισσότεροι. Μεσημέριασε, 8 παρά λέει.

Λοιπόν, αν είναι ξύπνιος ο Σάκης, του μεταφέρουμε τι μας είπε η κυρία Ρούλα στο τηλέφωνο. Παίξτε ελληνικά όσο προλαβαίνετε, πώς λέει και ο Χρυσόστομος εδώ. Όπου να είναι, θα ξυπνήσει ο Σάκης και την πατήσαμε. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να ακούει ελληνικά το πρωί. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να ακούει ξένα. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε εναλλαγές. Η Χρυσοθέα στέλνει ένα σοβαρό ζήτημα. Καλημέρα, δείτε τι επικρατεί στους κάδους έξω από τον Κιανό Σταυρό στις 40 εκκλησίες. Ντροπή. Δεν ξέρω, θα το ψάξουμε τι επικρατεί ακριβώς εκεί και θα επικοινωνήσουμε με κάποιον αρμόδιο. Ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι σε αρκετούς δήμους αυτές οι εβδομάδες που είναι εβδομάδες αδειών υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Και εγώ κάλεσα για κάποια... για κάποια μπάζα, τέλος πάντων, για κάποια βαριά αντικείμενα προχθές στο Δήμο Καλαμαριάς και μου είπαν από Δευτέρα. Και αν κανονικά, αν είναι τυπική, επειδή έγιναν κάποιες εργασίες, ένα χώρο ανακαίνησης και οι εργαζόμενοι, τα παιδιά βγάλαν τα βαριά αντικείμενα έξω από το χώρο, αν είναι τυπική μπορεί να μου κόψουν και ένα πρόστιμο μέχρι να επιστρέψουν από τις άδειες οι άνθρωποι που θα τα συλλέξουν. Βέβαια, με κατανόηση στο ότι δεν φταίνει οι εργαζόμενοι που πρέπει να πάρουν και εκείνη άδεια, ειδικά αυτοί που κάνουν δουλειές βαριές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλει και αυτό μια καλή οργάνωση, ένα καλό management. Δεν γίνεται σε μέρες και εποχές με τόση ζέστη να μην γίνεται πάρα πολύ άμεση και προσεκτική αποκομιδή.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πήγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε!
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
7: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
7: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23 210 64 610. Και στο www.golias.gr.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα. συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, συνθήκες καύσωνα το Σαββατοκύριακο. Γενικά έθριο σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως και 37 βαθμοί, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Καλός ύπνος. Μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom. Η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει. Γενιές και γενιές. Σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
15: Terzostrom. Με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρο 102. Τηλέα Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά Αιγαίου 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
14: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: showroom.gr.
1: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Καθαριότητα σπιτιών.
4: Nexus.
3: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
4: Nexus.
3: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
4: Nexus.
3: Πότε?
4: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
3: Πώς?
4: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
3: Αποτέλεσμα.
4: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από το στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από μένα, από τον Κυριάκο Κυριάκο, από τον Νικόλα Διαμαντόπουλο, από τον Δημήτρη Συρμάτση, από τον Χάρη Κωνσταντινίδη, από τους άνδρες του σταθμού, προς όλους, με ελληνική μουσική για να σηκώνει τη τρίχα του Σάκη του Μόσχη, κάπου εκεί που ξεκουράζεται και μάλλον δεν ακούει γιατί δεν έχει πει τίποτα. Οι φίλοι του όμως, οι φανατικοί του οπαδοί εδώ τον τρολάρουν. Ο Νίκος λέει: βάλτε κανένα ντουράν ντουράν τώρα να τον τρελάνετε, ωραίος. Ο Χρυσόστομος λέει: τερματίστε το, λέει, με κανένα κυβέρνητο καράβι αγάπη μας. Όχι, εντάξει, θα γκρεμιστεί το στούντιο, ρε Χρυσόστομε. Λοιπόν, καλημέρα, ελπίζω να μας ακούτε από ωραία μέρη, να μας ακούτε από παραλίες, να μας ακούτε από δροσιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και από το δρόμο να μας ακούτε και δουλειές να κάνετε, να σας είμαστε μια ευχάριστη παρέα. Θα συνεχίσουμε έτσι σε αυτό το ύφος. Δεν μπορούμε να αποποιηθούμε την καλοκαιρινή μας διάθεση. Την αναζητούμε όλο το χρόνο. Και τώρα που την έχουμε, να την αποποιηθούμε.

Τρεντάρουν τα ελληνικά, ε, ψοφάτε. Κοίτα να δεις. Εγώ λέω θα μας βάλουν χέρι στο τέλος της, της εκπομπής. Αλλά όχι, εδώ με τον Νικόλα τον Διαμαντόπουλο βάζουμε και βάζουμε και όλων των ειδών τα ελληνικά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας το είπα, θα σας το ξαναπώ άλλη μία. Ελπίζω να το θυμάστε, αύριο θα σας ρωτήσω. Μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Η Zomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Zomat.

Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη Πάουκ λέει: Καλημέρα με φωτογραφία από παραλία Πλατανίτσι, ηρεμία. Για καμιά ωρίτσα ακόμη, Δημήτρη, από ό,τι φαντάζομαι. Τώρα εκεί πρέπει να έχει πάρα πολύ κόσμο, όλη εκείνη η περιοχή. Αλλά αυτό που έστειλες, αυτή η φωτογραφία που έστειλες με τον ήλιο μόλις να έχει ανατύλει και άδεια την παραλία, είναι αυτό που ψάχνουμε όλοι στις διακοπές και το βρίσκουμε σπανιότατα. Είσαι τυχερός, απόλαυσέ το. Ελπίζουμε να μας ακούς και να σου κρατάμε καλή συντροφιά και σε αυτό το υπέροχο τοπίο.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρηση ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408
1: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Γεια μας.
7: Γεια μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
9: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
0: Επιστρέψαμε.
6: Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. Ένα τρέ...

πάρουμε μια καλοκαιρινή ανάσα. Καλό πρωινό σε όλους σας και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Με υγρασία που σημαίνει άπνοια και ένα καιρό ο οποίος προετοιμάζεται για λίγες μέρες δώρο στο τέλος, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, στο τέλος του Αυγούστου. Καλή σας μέρα.

0: Πώς ήτανε, για πες μου.
1: Πολύ ωραία εμπειρία το πρωινό ραδιόφωνο. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ωραία. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Πώς από εδώ, μετά από τόσες μέρες.
2: Έχει αρχίσει να
0: γιατί
2: ανάβει.
0: Είσαι ξεμαλιασμένος.
2: Το μαλλί μου πάντα έτσι. Ναι. Έχει αρχίσει, έχω πολύ. Έχει αρχίσει να ανάβει η δισογραφία, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Δεν σου έλειψε τώρα η Θεσσαλονίκη τόσες μέρες.
2: Είναι αλήθεια ότι μου έλειψε από τις 10 μέρες και μετά.
0: Αρχίζει.
2: Θέλω λίγο μικρόφωνο.
0: Κυριάκο, μήπως πρέπει να αναλάβεις το πρωινό.
1: Εγώ εύκολα. Δήλωσα συμμετοχή. Όποιος θέλει να κοιμάται.
0: Μεγάλωσες, βλέπεις. Αν ήσουν μικρότερης ηλικίας, θα έλεγες άστο τώρα. Δεν μπορώ να ξυπνώ νωρίς. Χαρακτηριστικό των ανθρώπων που οριμάζουν, κύριε Διαμαντίδη, είναι ότι ξυπνούν νωρίτερα. Καλή σας μέρα λοιπόν, καλή συνέχεια του καλοκαιριού σε όλους σας. Ακούτε ράδιο Θεσσαλονίκη, rthes.gr στο δίκτυο, γιατί γουστάρουμε. Καλή σας μέρα.

Ο Δημήτρης είναι στο Πλατανίτσι. Νομίζω ότι ξέρω ποιος είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα. Δεν έχει πολύ κόσμο. Έχει όσο κόσμο χρειάζεται. Έχει πολλές σκηνές το Πλατανίτσι. Και είναι ένα από τα κάμπινγκ που ο Δήμος Σιθωνίας θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Πρώτα απ' όλα να ελέγξει ποιος μπαινοβγαίνει, γιατί είναι ένα χυμαδιό. Και είναι ένα από τα στολίδια που έχουν απομείνει για τον λαϊκό τουρισμό. Δικό μας και αρκετών της γειτονιάς, οι οποίοι άρχισαν να έρχονται στην περιοχή. Και επειδή το κάμπινγκ είναι της δημοτικής επιχείρησης, έρχεται σε αντίθεση με τα κάμπινγκ τα άλλα, τα οποία έχουν αρχίσει να διώχνουν, όπως ο Αρμενιστής, να διώχνουν τους ένικους, οι οποίοι έρχονται με μια σκηνή ενδεχομένως τροχόσπιτο ή οτιδήποτε άλλο, και να τοποθετούν οι ίδιοι δικές τους κατασκευές σε χώρο ο οποίος είναι μισθωμένος από το κράτος ή έχει τα χαρακτηριστικά κάμπινγκ. Οι κύριοι έχουν μετατρέψει λοιπόν σε κλαμπινγκ, δηλαδή γκλάμουρους κάμπινγκ, με δικές τους κατασκευές, και νοικιάζουν 100 ευρώ και 150 και 80 ή 100-120. Πρέπει η πολιτεία να καταλάβει ότι έχει ευθύνες απέναντι στον ελεύθερο χώρο και επίσης στη λαϊκή ανάγκη για καλοκαίρι. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που η κυβέρνηση και η πολιτεία κάνει την πάπια όταν πρόκειται για τα boat, όταν πρόκειται για τις γουρούνες, θυμάστε την υπόθεση γουρούνες στην Κρήτη, είναι απαράδεκτο. Είναι συγκλονιστικά απαράδεκτο. Τώρα αρχίσαμε το παραμύθι με τις τροχοβίλες. Θα μετατρέψουν όλα τα κάμινγκ τροχοβίλες και να δω που θα πάνε τα παιδιά μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί εμείς που μεγαλώσαμε να έχουμε κάνει τις καβάντζες μας και να έχουμε κάνει οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει ανάγκη όμως για μια οικογένεια η οποία θέλει να περάσει λίγες μέρες να βρίσκει έναν τρόπο αξιοπρεπή με τα δικά της μέσα να κάνει διακοπές. Να έχει ένα παιδί και να μπορεί να σταθεί κάπου. Να μπορεί να βάλει μια σκηνή, να μπει ένα τροχόσπιτο ή κάτι άλλο. Αυτή η μαγιά με τις τροχοβίλες είναι μια μαϊμού κατάσταση η οποία εξυπηρετεί ένα λόμπι μισογκάνγκστερ στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων συμμετέχουν και άνθρωποι της πολιτείας. Δεν είναι φαντασία μου όλη αυτή η ιστορία, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και είναι ένα από εκείνα που σε κάνει να μην θες να κάνεις παιδιά, να μην θέλεις να ζήσεις αυτή τη χώρα, να μην θες να σηκωθείς να φύγεις από εδώ. Όταν η διθενιά και το παραμύθι με κλειστά τα μάτια τοπικής αυτοδιοίκησης και το λοιπόν καταστρέφει πραγματικά αυτή την ομορφιά που έχει η πατρίδα μας. Γιατί το καλοκαίρι για μας τους Έλληνες είναι αυτό του είδους το καλοκαίρι, όπου κάποιος έχει ένα ξάδερφο σε ένα νησί, όπου η θεία του κατάγεται από την Ξάνθη και έχουν μπροστά στην παραλία του Νέστου ένα σπίτι, πηγαίνει τρεις μέρες, όπου παίρνει ένα αντίσκηνο και πηγαίνει κάπου. Παλιά πηγαίναμε ελεύθερα, ήμασταν λίγοι, γυρνούσαμε τις γωνιές της χώρας μας και της πατρίδας μας ελεύθερα. Έχει περάσει εκείνη η εποχή, η χώρα έχει γίνει βιομηχανία τουρισμού, γκαρσονάκια έχουμε γίνει όλοι, δεν έχουμε άλλον τρόπο, στα υπόλοιπα τα έχουμε παρατήσει, δεν θέλουμε να δουλέψουμε αλλού, γίναμε γκαρσονάκια, πολυτελείας, οκ, εντάξει, μέχρι εκεί, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αλλά αυτό το χέσιμο της πολιτείας, να πουλάει τις ακτές και να τα κάνει όλα ξενοδοχεία, να κλείνει και να νοικιάζει σε beach bar όλα, να έρχονται οι μπιτσμπαρίστες, οι κακοί επαγγελματίες και οι κακοί επαγγελματίες στον χώρο του τουρισμού και να κλείνουν όλες τις καλές ακτές, οδηγεί σε έναν αφανισμό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάποιος πρέπει να το συζητήσει, κάπως πρέπει να σταματήσει η υπόθεση. Πήγε ο Δήμος Πολυγύρου και έκανε πολύ καλά χθες στη Γερακινή και μάζεψε σταθερές εγκαταστάσεις. Είναι τίνος, είναι Airbnb και μερικών που μένουν στην περιοχή. Καλά έκανε. Μπορεί να πάει να συμμαζέψει και αυτούς που επεκτείνουν 6 και 8 σειρές ομπρέλες δεξιά και αριστερά και κάνουν αυτά τα στρατιωτικού τύπου μπαρ, τα οποία είναι πέραν των ορίων. Μπορεί να αφήσει ελεύθερες ακτές να κυκλοφορήσουμε.

Κυκλοφορούμε λίγοι στις περιοχές, τις αστικές, πολύ περισσότεροι στο ενδιάμεσο, έξω από το σούπερ μάρκετ, στους φούρνους και σιγά σιγά στην κατεύθυνση των ακτών. Έχει κόσμο παντού, είναι πραγματικά η περίοδος 10 Αυγούστου με τέλη Αυγούστου, φαίνεται ότι είναι μια κατεξοχήν περίοδο διακοπών για εμάς. Έχουν μαζευτεί όλα μαζί, πράγμα, κλείνουν επιχειρήσεις, ο ένας επηρεάζει τον άλλο. Φανταστείτε ότι είναι προτιμότερο να κλείνει μια περίοδο, μια επιχείρηση και να φεύγουμε σε διακοπές όλοι μαζί. Γιατί όσο και αν προσπαθούμε να μετακινήσουμε μερικές ημέρες στην περίοδο του Ιουλίου, δυσκολεύουν τα πράγματα, καθώς ένας από το ζευγάρι στην οικογένεια να είναι του Αυγούστου, δηλαδή υποχρεωτικά αναγκαστικά μετακινούμαστε όλοι τον Αύγουστο, άρα είμαστε όλοι μαζί έξω. Ο καιρός γίνεται σταδιακά πιο ήπιος και έτσι η μέρα μικραίνει όμως και έχει μια θλίψη αυτό, καθώς 8.30 ώρα είναι μια παρά, αρχίζει πέφτει το θεματάκι και σε προειδοποιεί με καμπανάκια ότι όπου να είναι τελειώνει. Μόνο οι συνταξιούχοι περνάνε καλά την περίοδο. Δροσίζει, αρχίζουν να ανοίγουν τα σχολεία, μαζεύονται τα εγγόνια στις μάνες τους και έτσι ησυχάζουν λίγο οι παππούδες και οι γιαγιάδες, οι οποίοι είναι ένα δυναμικό στην ελληνική κοινωνία συγκλονιστικό, και ελπίζω να μην αλλάξει ποτέ, να μην γίνουμε δηλαδή σαν εκείνους τους παππούδες και τις γιαγιάδες που λένε κοίτα το παιδί σου, στην κόρη του λέει κοίτα το παιδί σου, άσε μας τώρα να φροντίζω εγώ τα παιδιά σου να πηγαίνεις στις διακοπές. Εδώ γίνεται το αντίθετο, παρακαλάνε οι παππούδες και οι γιαγιάδες να έρθουν τα μωρά σχολικής ηλικίας μαζί τους το καλοκαίρι για να σπάσει μονοτονία, γιατί φαγώνονται μεταξύ τους, περνάνε τα χρόνια, είναι ψήρα στο γιακά, σκοτώνονται μεταξύ τους, έρχονται τα εγγόνια, είναι όλα ήρεμα. Λοιπόν,

0: Και επίσης συμβαίνει και κάτι άλλο. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, αυτή η κοινωνική αλληλεγγύη, η οικογενειακή αλληλεγγύη που μεταξύ μας έχουμε χτίσει τόσα χρόνια, είναι ό,τι πολυτιμότερο, ξέρετε, στη συνοχή της λειτουργίας της οικογένειας. Και επίσης η χώρα είναι μικρή, ζούμε κοντά. Αν ζούσαμε μακριά, δηλαδή σε άλλη πολιτεία, 2.000 χιλιόμετρα, δεν θα ήταν το ίδιο. Εδώ ζούμε κοντά. Και αυτό, όσο και σας φαίνεται χωριάτικο στην εποχή μας, στα νέα παιδιά, αυτό φαίνεται χωριάτικο, έτσι δεν είναι? Όταν λες, παιδί μου, σκέφτεται ο νεαρός ότι θέλει να πετάξει, να πάει στη Δανία, μετά να πάει στην Αγγλία, μετά όταν μεγαλώσει όμως αρχίζει και καταλαβαίνει αυτό το γυρολόι της σκλαβιάς των διευθύνων, του διευθύνοντα συμβούλου που παίρνει 3 και 4 χιλιάρικα, δεν έχει ποιότητα ζωής ανάλογη με εκείνη που είχε στην Καλλικράτεια ή στην... το Καλοκαιράκι. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες λοιπόν είναι κάτι ιερό και συγκλονιστικό και πρέπει να το υποστηρίξει και η πολιτεία με κάθε τρόπο, δηλαδή να βγει ο Τσίπρας και να αυξήσει, να δώσει 13ο και 14ο μισθό. Έχει γούστο, Δημήτρη, οι συνταξιούχοι να μην ψηφίσουν Μητσοτάκη και να ψηφίσουν Ανδρουλάκη, και ο Ανδρουλάκης δεν δίνει 13. Ο Ανδρουλάκης δίνει 13. Ο Τσίπρας τα δίνει όλα, ε.
1: Τα δίνει όλα, ναι.
0: Από πού θα τα πάρει. Δεν θα ψηφίσει Τσίπρα, εσύ.
1: Από πού θα τα πάρει.
0: Δεν σε βλέπω να ψηφίσει.
1: Δεν τον ψήφισα ποτέ, οπότε.
0: Εντάξει, καλά. Ναι, ε. Έχει γούστο. Δηλαδή, για σκέφτεται το συνταξιούχοι. Ο Τσίπρας λέει 14, ο Ανδρουλάκης λέει 13. Δεν θα τα βρουν οι δυο τους μαζί, δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι ο Τσίπρας στην επόμενη φάση ενδεχομένως να είναι και δεύτερος, αλλά θα είναι εν δυνάμει ο επόμενος, και ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να φύγει αν δεν είναι δεύτερος. Έτσι, από έναν ιδιώτικο πολιτικό εγωισμό της κέντρο αριστεράς, αριστεράς, αριστεράς, δεν πρόκειται να τα βρουν. Πάλι Μητσοτάκη θα έχουμε, δηλαδή είναι άστο. Έτσι που λες, Δημήτρη μου, παππούδες, γιαγιάδες, ζουν οι γονείς σου, νομίζω ζει η μητέρα, κανένας δεν ζει έτσι.
1: Κανείς δεν ζει, όχι. Οπότε δεν έχουμε θέματα.
0: Σχέση με τους παππούδες είχες?
1: Πολύ καλές.
0: Δεν είναι συγκλονιστικό, αγαθό συνταξιούχος με καλή σύνταξη? Που δεν, τι να φάει ο συνταξιούχος? Βέβαια είναι μερικοί 75άριδες. Είδα έναν προχθές. Κατέβαινε από το κάμπινγκ, ωραίος. Φορούσε καπελάκι, είχε μακρύ μαλλί από πίσω. Το καπελάκι έκρυβε το αν είχε φαλάκρα ή όχι. Είχε σκουλαρίκι. Καθώς περνάει από μπροστά μου, λέει: τι γίνεται, ρε Διαμαντόπουλε, εδώ είσαι? Λέω: ναι, ποιος είσαι? Ρε, εσύ δεν θυμάστε ότι κατάλαβα ότι είναι ένας άντρας 10 χρόνια πιο μεγάλος από μένα? Αλλά είχε λίγη κυλίτσα, βέβαια. Έστερνα από πίσω του 5 πραγμάτα. Και πού πας, του λέω? Μου λέει: κατεβάζω κάτω. Έχω τα μωρά μια εβδομάδα στο κάμπινγκ. Έχω τα μωρά. Λέω: πόσα χρόνια είναι τα μωρά? Λέει: είναι 2 κοριτσάκια. Το ένα είναι 8 και το άλλο είναι 12. Μια χαρά, είναι της κόρης μου. Λέει: πριν από λίγες μέρες είχα του γιου μου. Μια χαρά ήταν, μου λέει: δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραία. Πώς είσαι, του λέω? Μια χαρά, μου λέει. Πίνεις κανένα τσίπουρο, μου λέει? Λέω: όχι. Πού και πού κανένα κρασί? Δεν πίνω, λέω, μετρημένα. Α, ωραία, καλά είναι, λέει. Σας ακούω από τότε. Λέω: άστο αυτό, μην το πιάνεις. Επομένως, ο παππούς και η γιαγιά είναι πραγματικά για την ελληνική κοινωνία, γι' αυτό αστέρια. Έτσι δεν είναι? Ανοίγω γραμμές να μιλήσουν παππούδες και γιαγιάδες και να επικροτήσουν, να επιβεβαιώσουν την κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει περίπτωση οι συνταξιούχοι, οι θυμωμένοι, αυτούς που τους κόψαμε τις συντάξεις την προηγούμενη περίοδο μεταξύ αυτών και ο νόμος Κατρούγκαλου, να ψηφίσουν τώρα Τσίπρα, ο οποίος λέει 14, ε?
1: Λέει, αλλά από πού θα τα πάρει, δεν μας λέει.
0: Καλά, θα δούμε μετά. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: θα τα δούμε μετά. Έτσι γίνεται συνήθως, ναι. Και μετά τρώμε ξύλο.
2: Έχει πει ο Γούντι Άλεν ένα ωραίο, ότι είναι ανάποδη η ζωή μας, λέει. Έπρεπε τη σύνταξη να την παίρνουμε στα 18. Να ξεκινάμε να δουλεύουμε, να τελειώνει η ζωή μας πηγαίνοντας σχολείο, μπουσουλώντας, και να τελειώνει, λέει, με μία έκρηξη και να τελειώνει σαν σπερματοζωάριο. Αυτό, ναι, λέει, είναι ιδανικός, ναι, τρόπος ζωής.
1: Είναι ιδανικός τρόπος.
0: Καλημέρα.
2: Ζωής.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι, παρακαλώ, ένα λεπτό. Τι λες, Δημήτρη, συγγνώμη.
1: Λέω, δεν εφαρμόζεται πουθενά να παίρνεις πρώτα σύνταξη. Πρώτα δουλεύεις και άμα ζήσεις, παίρνεις σύνταξη.
0: Εννοείται. Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ο Γιάννης ο Παπαγιάννης.
0: Ναι, κύριε Παπαγιάννη.
3: Από την Τούμπα.
0: Παρακαλώ.
3: Συγχαρητήρια στο Ράδιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εμείς οι συνταξιούχοι 75-78 πλάζα, ναι, με τα εγγόνια μας είμαστε γραμμένοι πάρα πολύ. Μετά, μου ανάφερες για τα ωραία τα χρόνια που πηγαίναμε ελεύθερο κάμπινγκ. Εκείνα τα χρόνια χαθήκαμε. Πηγαίναμε στη Χαλκιδική. Είπε για το Πόρτο Καρά. Εγώ μπήκα με το αυτοκίνητο μέσα και μάλωσα κιόλα.
0: Γιατί θυμίστε παρακαλώ τι κάνατε και ποιος ήταν ο λόγος που μπήκατε στο Πόρτο Καράς, διότι η πρόσβαση στις ακτές
3: τότε ακούγαμε
0: τους δικαιωματικούς πασοξίδες και αριστερούς οι οποίοι έλεγαν οργανωμένα το δικαίωμα στην πρόσβαση στις ακτές. Το δικαίωμα της πρόσβασης στις ακτές. Άμα πας σήμερα σε ένα ξενοδοχείο και τους πεις...
3: Να πω κάτι.
0: Περίμενε, δεν τελείωσα. Περίμενε. Λοιπόν,
3: λέγε.
0: Άμα πήγαινε στην είσοδο και του έλεγες, παιδιά, θέλω να μπω στο... Περπατώντας. Δεν πρέπει να σε απαγορεύσει κανείς να πας ακόμα και στο... Ποιο είναι το πιο ακριβό ξενοδοχείο?
3: Έτσι.
2: Το Κώστα Ναβαρίνο.
3: Δεν πήγα.
0: Τι σύνταξη παίρνεις?
3: Εγώ δούλεψα πάρα πολύ στεφό, με πολύ μεράκι, 36 χρόνια σε χαριβωρικείο.
0: Βαρέα ανθυγινά, τα πιο βαρέα και ανθυγινά του κόσμου, έτσι.
3: Με 11.000-12.000 έσημα. Πίστεψέ μου.
0: Και όταν ήρθε η ώρα να πάρει σύνταξη, πήρες πόσο και μετά πόσο κόπηκε?
3: Πήρα πολλά.
0: Πες μας πολλά. Μην τρέπεσαι βρε.
3: Όχι, πήρα πάνω από 2.000 και.
0: Και μετά έγιναν πόσο?
3: Και τώρα έγιναν 1507.
0: Καλά είσαι. Άσε να συνεισφέρουμε. Άσε να συνεισφέρουμε, να βάλουμε κανένα φράγκο όσοι λίγο παραπάνω, να πάνε τα παιδιά μας σε κάνα της προκοπής σχολείο και μήπως διορθώσουμε και τα νοσοκομεία μας. Άστο, δεν πειράζει.
3: Στεφό, κοίταξε, είμαι θετικός. Είμαι καλό παλικάρι.
0: Ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή σου μέρα και επιστρέφω σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μετέδωσε ο Νικόλας προηγουμένως και μου θύμισε κάτι. Όχι, μου θύμισε, είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που θα σας αρέσει και εσάς. Ελεύθερος.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ακούς τη διαδρομή. Είμαι αυτό το ωραίο τραγούδι διασκευασμένο από τον Θοδωρή το Φέρι.
4: Μια τέτοια αγάπη δεν την έζησε κανεί.
5: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
7: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
9: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
11: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε. Γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
15: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
14: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
15: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
14: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
15: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
14: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
16: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
17: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
16: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
17: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
16: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
18: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Στο επίπεδο ζωής, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης αναλύει την αξία που έχει ο παππούς και η γιαγιά στην ελληνική οικογένεια στις δύσκολες εποχές και στις καλές.
5: Η αξία είναι αναμφισβήτητη, γιατί αφενός αποτελούν τη στήριξη σε μια νέα οικογένεια να μπορέσει να κρατήσει, να κρατήσουν τα παιδιά για κάποιες ώρες, να μπορέσει ένα ζευγάρι να δουλέψει, και αφετέρου, άμα έχουν και μια καλή σύνταξη.
4: Και η γαλούχηση, Δημήτρη, η σύνδεση, έτσι, των παλαιότερων με τους νεότερους.
5: Αυτό, αν έχουμε καλό παππού και γιαγιά με καλό χαρακτήρα, δεν ολίγει, και δώσουν στα παιδιά έτσι μια κατεύθυνση η οποία πραγματικά να είναι ποιοτική.
4: Τα παιδιά, βλέποντας την οικογένεια να μεγαλώνει, βάζουν αξίες και κανόνες στη ζωή τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν και αυτοί να κάνουν οικογένειες. Και αυτό είναι συγκλονιστικό.

0: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά,
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

Καλή σας μέρα, σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Παγώνει τις συνομιλίες με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social. Φέρεται να απέτησε από τις ομάδες του να μην συνεχίσουν το διάλογο όσο το Ιράν δεν αποδέχεται τις αμερικανικές θέσεις. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, γράφουν οι Financial Times. Ανεβαίνει η ένταση κατά στενά του ορμούς, αυξάνεται και η τιμή του πετρελαίου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν. Το κατηγορούν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, οι οποίοι κατέπεσαν στη θάλασσα. Αρνείται τις κατηγορίες η Τεχεράνη. Προσωρινά παρελθόν τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, κλιμακώνει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Άγκυρα. Μετά τα θαλάσσια πάρκα ξεκίνησαν ξανά και οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Εμπλοκή για 25 παραβιάσεις από οπλισμένα F-16 σε σχηματισμό το τελευταίο 24ωρο. Την επόμενη 5η 27 Αυγούστου ξεκινούν τα δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Παρουσία του Πρωθυπουργού τα εγγένεια. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται ανακοινώσεις για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν οι συσκέψεις με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς εν ώψη ΔΕΘ. Την επόμενη μέρα θα περιοδεύσει στη Δυτική Μακεδονία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε το βράδυ στον περιφερειακό. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα κλείσει το ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπα. Κανονικά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά. Κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο σήμερα στη Σίβερη. Αυτοψία και σύσκεψη με αυτοδιοίκηση και αρμόδιους φορείς. Στο τραπέζι τα άμεσα αντιπλημμυρικά μέτρα μετά τη φωτιά. 23χρονος από το Αφγανιστάν κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ σε ανήλικα και μετά τα βίαζε. Τρία κορίτσια τα θύματά του στη Θεσσαλονίκη. Έδινε ναρκωτικά και σε ανήλικα αγόρια. Στην δημοσιότητα τα στοιχεία του από την αστυνομία αναζητά πληροφορίες από τους πολίτες και περισσότερα πιθανά θύματα. 11 συλλήψεις για τη δολοφονία 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμήλι των Αγίων 40 στην Αλβανία μετά από συμπλοκή σε μπαρ. Το θύμα φέρεται να πήγε να διακόψει τον καυγά, όμως κατέληξε μαχαιρωμένο στην παραλία με πολλαπλά τραύματα στο στήθος και την πλάτη. Δράστης ένας 29χρονος που εντοπίστηκε να κρύβεται σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. 11 συνολικά οι συλλήψεις από τις αρχές. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο www.arthes.gr.

0: Ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, συνθήκες καύσωνα το Σαββατοκύριακο στους 37 η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, έρχεται νέα άνοδος από αύριο. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα επιρωτικά από το μεσημέρι και μετά σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι 34 θα δείξει ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νούι παγωτίνια salted caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και φερί υγρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριά. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
4: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου,

0: Παύλα, showroom.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλό πρωινό και καλή σας μέρα. Δημήτρης Διαμαντίδης. Κύριε Διαμαντίδη, καλημέρα σας. Ο Νικόλας ο Διαμαντόπουλος, Στέφανος και... Κύριε Συρμάτση, καλή σας μέρα. Ουδέ νεότερο να έχετε, σας εύχομαι όλα σταθερά στην ίδια θέση. Εκτός από το μετρό και καμιά μείωση στα καύσιμα. Χάρης Κωνσταντινίδη στο Αρθές. Η πρωινή σας παρέα, κουβεντούλα, κουτσομπολιό και άλλα πολλά. Για δες που ήρθε η εποχή να λειτουργήσουμε μετρό λίγο παραπάνω από τα πρώτα χιλιόμετρα που ονειρευτήκαμε σε βάθος ενός πηγαδιού στο χρόνο απίστευτο. Ήτανε λίγο μετά την αρχή της ελεύθερης ραδιοφωνίας, όταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σωτήρης ο Κούβελας, δήμαρχος, άρχισε να γυροφέρνει στην ιδέα ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται μετρό. Δεν είχε η Αθήνα τότε, έτσι, ούτε η Αθήνα έχει. Από εκείνη την σκέψη και ιδέα και την πρώτη μελέτη πέρασαν 40 χρόνια. Και δεν δικαιολογούνται τέτοιες χρονικές περίοδοι να περνούν δηλαδή από τη ζωή μας. Ήμουνα 26 χρονών, 25-27, κάπου εκεί, και είχαμε αρχίσει να παλεύουμε με την ελεύθερη ραδιοφωνία από το πουθενά. Και μαζί με αυτό ονειρευόμασταν σταθερότητα, ονειρευόμασταν εξέλιξη, επενδύσεις, σύγχρονο περιβάλλον και μια πόλη που την αγαπούσαμε και συνεχίσουμε να την αγαπάμε πολύ, αλλά έπρεπε να τη σπρώξουμε, να ανεβεί τα σκαλοπάτια της εξέλιξης. Πέρασαν 40 χρόνια, σε λίγες μέρες η πολιτική μας ηγεσία, όλοι μας, θα εγκαινιάσουμε μια επιπρόσθετη γραμμούλα με 5 στάσεις. 5 δεν είναι? 5 στάσεις στην Καλαμαριά. Και είναι συγκλονιστικό. Πέρασαν πολλά χρόνια όμως, και τα πολλά χρόνια που περνούν γεμίζουν απογοητεύσεις και άλλα πολλά. Ελπίζω ότι θα τα ξεπεράσουμε. Καλή σας μέρα.

0: Για να πιαστούμε με κοινά και τετριμένα. Ο Γιάννης είναι κάτοικος της περιοχής Μεσημερίου, νοτίως και ανατολικά, παράλληλα με τη Μουδανιών, απέχει αυτός ο οικισμός με κατοικίες εκτός σχεδίου. Από την Μουδανιών απέχει 500 μέτρα. Από το Μεσημέρι, το χωριό Μεσημέρι του Δήμου Θερμαϊκού, απέχει 1,5 χιλιόμετρο. Δεν ξέρω, κάπως έτσι είναι. Καλημέρα σας, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Είναι ένα διάστημα, συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, αλλά φέτος χειρότερα. Είναι μια παρέα σπιτιών εκεί έξω από το Μεσημέρι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται με το νερό. Τι συμβαίνει, Γιάννη?
1: Το πρόβλημα έχει αρχίσει, κύριε Διαμαντόπουλο, εδώ και 3-4 χρόνια. Σιγά-σιγά. Φέτος έφτασε στο απογορύφωμα, στην κορυφή. Δηλαδή δεν έχουμε νερό σχεδόν καθόλου. Ερχόταν περίπου μία ώρα, δύο ώρες την ημέρα, αλλά η υποχρέωση ήταν ελάχιστη. Φυσικά όλα τα σπίτια, μιλάμε τώρα για 30-40, ίσως και περισσότερα σπίτια, όλα έχουν δεκταμενές με πιεστικά, αλλά το πρόβλημα τώρα είναι ότι το νερό δεν μπορεί να ανέβει το ύψος της δεξαμενής για να γεμίσει τη δεξαμενή.
0: Πώς λέγεται η περιοχή σας?
1: Αμπελότοπη.
0: Την περιέγραψα σωστά?
1: Τελείως.
0: Μάλιστα. Πόσα σπίτια είστε και είστε εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης, έτσι?
1: Εκτός σχεδίου.
0: Το δίκτυο αυτό υπήρχε, πόσα χρόνια είστε στην περιοχή, Γιάννη?
1: 25 χρόνια.
0: Μάλιστα. Άρα το δίκτυο το κατασκεύασε ο Δήμος και σας έφερε νερό?
1: Όχι, το κατασκεύασα εγώ.
0: Μήπως το κατασκευάσατε?
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι της...
0: Μήπως είναι στενή η σωλήνα και...
1: Και Διαμαντόπουλε, και φαρδιά να ήταν, και όσο φαρδιά να θέλετε να ήταν, εφόσον δεν υπάρχει νερό, τι να κουβαλήσει?
0: Γιατί το λέτε, το Μεσημέρι έχει νερό, γιατί?
1: Το Μεσημέρι έχει πάρα πολύ νερό. Όχι, έχει νερό.
0: Σας ζητά ο Δήμος να βάλετε...
1: Το Μεσημέρι δεν έχει δεξαμενές, δεν έχει πιεστικά. Λένουν τις αυλές, έχουν μπαχτσέδες. Είναι να το χαίρεστε, είναι ένα όμορφο χωριό το Μεσημέρι.
0: Ναι, αλλά δώστε και σε εμάς λίγο νεράκι, έτσι, δεν...
1: αυτό είναι το
0: πρόβλημα. Και τι κάνετε, πώς τη βολεύετε, είστε μόνιμη κατοικία, έτσι,
1: δεν κάνουμε, είναι? Το πρόβλημα στο δικό μου το σπίτι είναι ότι έχοντας εγώ προβλήματα με τα πόδια μου, κινητικά, πέφτει όλο το βάρος στην σύζυγό μου, η οποία αναγκάζεται να γεμίζει μεγάλες μπουκάλες, εκείνες αν τις θυμάστε που ήταν στα μικρά τα ψυγεία, κάτι που παίρναν 10 λίτρα και 15 λίτρα για να τα κουβαλήσει, να πάει στη δεξαμενή, να πετάξει μέσα από τη δεξαμενή.
0: Τι σας λέει ο Δήμος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν πρέπει να αλλάξει η διατομή της των σωληνώσεων?
1: Ο Δήμος είναι αμέτωπος. Ο Δήμος δεν είναι. Εγώ στο τηλέφωνο που πήρα τη ΔΕΙΑΦ, βγήκε με κάποια κυρία, έδωσα το όνομά μου, ζήτησα το δικό της, δεν μου το έδωσε, μου είπε όχι, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Τώρα τι εννοούσε προσωπικά?
0: Δηλαδή ένας υπάλληλος που σηκώνει το τηλέφωνο κάπου είναι προσωπικό δεδομένο, μας πει ποιος είναι? Κοιτάξτε, στους Δήμους λίγο χαλαρώστε την μπάλα, έτσι. Αφήστε τις εξυπνάδες δεξιά και αριστερά. Εντάξει, και να μιλάτε με τον κόσμο. Μερικές φορές δεν έχουμε δίκιο οι πολίτες, διαμαρτυρόμαστε επίμονα, αλλά άλλες φορές έχουμε. Μάλιστα. Καλώς.
1: Από εκεί και πέρα, ομάδα.
0: Να σας φέρω μια δεξαμενή, εγώ να την αδειάσουμε, ένα βιτίο έτσι. Πόσα λίτρα δεξαμενή έχετε?
1: Ένα κυβικό.
0: Ένα κυβικό. Μήπως πρέπει να το κάνετε δύο? Αυτό λέω.
1: Και με 12 να το κάνουμε, τι θα γίνει?
0: Καλημέρα, Γιάννη μου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Σημεών για να γυρίσει.
0: Για τηλεφωνήστε λίγο, σας παρακαλώ, εφόσον είναι πρόθυμοι να μιλήσουν στο Δήμο Θερμαϊκού.

0: μεγάλη υπόθεση στο νερό, ε. Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακίδης είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑΘ. Είναι δημοτική επιχείρηση ίδρυψης στο Δήμο Θερμαϊκού. Ας κάνουμε μια κουβεντούλα έτσι, όσο και αν το θέμα για κάποιους φαίνεται απλό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλο.
0: Καλημέρα. Τι συμβαίνει σε αυτό το τμήμα του δικτύου σας το μεσημέρι? Γιατί τόσο πολύ πρόβλημα? Λίγο κοντά αν θέλετε στη συσκευή.
1: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εμείς αναλάβαμε από το 24 τη διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού και φυσικά και της ίδρυψης. Υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα από το πρόβλημα είναι στο μεσημέρι, τα σπίτια που είναι εκτός σχεδίου, στα οποία κάποτε είχαν δώσει νερό γιατί υπήρχαν λίγα σπίτια. Τώρα όμως τα σπίτια αυξήθηκαν και δυστυχώς το δίκτυο έχει μείνει το ίδιο. Και δεν επαρκεί το νερό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος εκεί καταναλώνει το νερό και μάλιστα το καταναλώνει ασύστολα. Δηλαδή ποτίζοντας γκαζόν, χρησιμοποιώντας για να ποτίζουν ντομάτες, αγκούρια και τέτοια πράγματα. Και είναι λογικό το καλοκαίρι που πάει και πάρα πολλοί κόσμος, το νερό να μην φτάνει. Ήδη όμως και για το μεσημέρι, επειδή έχουμε φροντίσει την επανομή που είχε τα ίδια προβλήματα και τώρα δεν έχει, την Πέραια που είχε τα ίδια προβλήματα και τώρα δεν έχει, έχουν όλες οι περιοχές νερό. Για την επόμενη χρονιά έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε ένα καινούριο δίκτυο στο μεσημέρι, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτά τα δίκτυα κατασκευάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια με τη συνεισφορά και των ίδιων των όσων έκτισαν εκτός σχεδίου.
1: Δεν νομίζω, κατασκευάστηκαν με την...
0: Χωματόδρομος πηγαίνει στην κατεύθυνση αυτή, ξέρετε το μέρος, ναι, έτσι, ναι, είναι χωματόδρομος.
1: Ναι. Ναι. Προσπαθούμε να έχουμε έρθει σε μια, μάλλον πέρσι είχαμε κάνει μια έρευνα για να έρθουμε σε συμφωνία να καλύψουν κάποιο ποσό τα οικίες που βρίσκονται εκεί πέρα.
0: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να συνεισφέρουν, να σ' ακούσουν οι άνθρωποι.
1: Δυστυχώς όμως αυτοί δεν συνεισφέραν.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: μισό λεπτό, κύριε Γιαννακίδη. Και απευθύνομαι στους ανθρώπους που έφτιαξαν ένα σπίτι εκτός σχεδίου πόλεως.
1: Σωστό.
0: Ένα λεπτό, κύριε Γιαννακίδη.
1: Ναι.
0: Δεν τελείωσε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι εφόσον αποφάσισαν να κάνουν μια τέτοια κατασκευή σε κάποια απόσταση από δίκτυα, θα πρέπει μεταξύ άλλων, εκτός από τα καινούργια κουφώματα ενδεχομένως και την καλή αυλή, να συνεισφέρουν και να βάλουν τα χέρια στην τσέπη. Και μάλιστα να βάλουν όλοι. Διότι τι θα πρωτοκάνουν οι Δήμοι? Πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, δεν εννοείται, διότι εισπράττουν και από την ίδρυψη και από την...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 40 7.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
11: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
11: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
11: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
11: υδραυλικά,
12: χρώματα
11: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
12: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα,
11: μοναδικά,
12: με πολυετή εμπειρία.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Το υπολογισμό μας. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς δεν είναι τα χρήματα της ΔΕΙΑ τόσο άφθονα, γιατί έχουμε και ένα από τα χαμηλότερα τιμολόγια που υπάρχουν στη ΔΕΙΑ.
0: Δεν μου λέτε, να ρωτήσω κάτι. Κύριε Γιαννακίδη, μισό λεπτό λίγο, καταλαβαίνω. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι περιοχές δεν έχουν αποχετευτικό?
1: Το μεσημέρι.
0: Ναι, και άλλες περιοχές. Αυτές οι περιοχές που
1: για
0: δεν έχουν.
1: Άλλες περιοχές μιλάτε.
0: Και άλλες περιοχές. Ο Δήμος σας είναι πολύ απλωμένος. Δεν έχουν αποχετευτικό. Έχουν βόθρους. Αρκετοί, δεν είναι?
1: Δεν έχει το μεσημέρι και δεν έχει.
0: Δεν μιλώ για το μεσημέρι, μιλώ για όλο το Δήμο σας. Μιλάω
1: γύρω-γύρω. Όχι, κύριε Διαμαντόπουλε, κάνετε λάθος. Ο Δήμος μας έχει αποχετευτικό και μάλιστα το αποχετευτικό είναι.
0: Κύριε Γιαννακίδη, δεν είμαι απαλοχωριό. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ξέρω τι λέω. Περιμένετε να ρωτήσω, κύριε Γιαννακίδη, μην βιάζεστε, παιδιά, επιτέλους.
1: Σας ακούω.
0: Σας ρωτώ λοιπόν, κάποιος που χρεώνεται δημοτικά τέλη με το νερό και δεν έχει αποχετευτικό, γιατί μου έθεσαν την ερώτηση αυτή οι ακροατές, έχει άλλο τιμολόγιο στο νερό?
1: Επαναλαμβάνω,
0: συνήθως οι χρεώσεις στα νερά είναι αντίστοιχες και στην αποχέτευση, στα δημοτικά τέλη. Σωστό, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Κάποιος ο οποίος δεν έχει όμως σύνδεση με το αποχετευτικό.
1: Ναι.
0: Πληρώνει τα μισά και όχι.
1: Όχι. Κάποιος που δεν έχει σύνδεση από το αποχετευτικό και δεν περνάει αγωγός από το οίκημά του για να μπορεί να συνδεθεί.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνει καθόλου αποχέτευση.
0: Αυτό σας ρωτώ τόση ώρα, αν δεν το καταλάβατε. Ωραία.
1: Δεν πληρώνει καθόλου αποχέτευση.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος όμως, ο οποίος περνάει αγωγός και δεν θέλει να συνεχθεί και
0: άλλο αυτός, αυτός καλά να πάθει.
1: Πρέπει να πληρώνει αποχέτευση. Μάλιστα. Και μάλιστα πρέπει να μπει και πρόστιμο για περιβαλλοντολογικό τέλος.
0: Είστε σωστός, κυρία μου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.
1: Αλλά με περνάω εγώ φυσικά και δεν χρόνω την αποχέτευση.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους σας. Συνεχίζουμε σε λίγο και πάμε αυτή την ώρα τώρα. Κύριε Συρμάτση, να πάμε λίγο στο μετρό. Επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Καθαριότητα σπιτιών.
1: Nexus.
0: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
1: Nexus.
0: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
1: Nexus.
0: Πότε?
1: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
0: Πώς?
1: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
0: Αποτέλεσμα.
1: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Κύριε Συρμάτση.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε μετρό. Έχουμε 27 Αυγούστου, εγγένεια μετρό Καλαμαριάς, παρουσία πρωθυπουργού. Εκεί πρωί-πρωί
5: θα βγούμε. Πέμπτη.
6: Την επόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, εκτιμώ 10 το πρωί. Έτσι κάνω μια εκτίμηση εγώ.
5: Κύριο Σταχιάος είναι στο τηλέφωνο. Χαίρετε, Υπουργέ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα και διαμαντοπρωί. Καλημέρα, κύριε Συρμάτση.
5: Για πέστε μου, μας δίνετε 5 στάσεις επιπλέον, έτσι. Δηλαδή, αυτά είναι από τα θαύματα που γίνονται. Δεν το πιστεύαμε μετά από τόσα χρόνια. Επιτέλους και η Καλαμαριά. Για να δούμε μερικές λεπτομέρειες.
7: Η Καλαμαριά ήταν δύσκολο εγχείρημα. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί εξ αρχής δεν είχε σχεδιαστεί στο σύνολό της. Είχαν κυρίως δημοκρατιστεί τα έργα πολιτικού μηχανικού. Οπότε το 2019, όταν πρωτοσχολήθηκα με το μέτρο, τότε μαζί με τον Νίκο του Κουρέτα, αυτό που βρήκαμε ήταν ένα έργο το οποίο ήταν προχωρημένο, αλλά ο σχεδιασμός του ήταν ημιτελής. Χρειάστηκε να γίνουν άλλες 5 συμβάσεις οι οποίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν για να ολοκληρωθεί και το έργο. Και χρειάστηκε η ολοκλήρωση αυτή να συμπληρωθεί με διαδικασίες που πραγματικά ήταν ιδιαίτερα περίπλοκες, οι οποίες μας ευθυμίασαν ακριβώς με την προεκλογικότητα την οποία...
5: Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε... Διότι
7: να
5: περάσαμε,
7: ότι...
5: κύριε Ταχιάου, περάσαμε μια εποχή με φούμαρα, έτσι, και με ταξωτές κορδέλες στην περίοδο για πολλά χρόνια τα προηγούμενα, και δεν αναφέρουμε μόνο την περίοδο του 2015 και μετά.
7: Όχι. Εγώ θέλω να το συγκαταλύσω αυτό, ναι. Κοιτάξτε,
5: με απίστευτη ευκολία έρχονται κάποιοι, ερχόταν στο παρελθόν, εύχομαι να μην ξαναγίνει ποτέ, και να πούνε ναι, θα είναι έτοιμο. Τι να είναι έτοιμο? Για να είναι έτοιμο κάτι δεν είναι εύκολο, δεν είναι ένα γιοφυράκι, ας πούμε, στην Τωρόνη. Ναι, πέστε μας ένα παράδειγμα.
7: Σας ξαναλέω ότι ευθυμβιάστηκαν ακόμα και οι μηχανικοί της ελληνικού μετρό από τις δυσκολίες που βρήκαμε μπροστά μας. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είχαμε πει ότι θα ανοίξουμε τον Ιούλιο και το βλέπαμε εφικτό. Ελάτε όμως που όταν μπήκαν τα νέα τρένα σε λειτουργία, κάποιοι επιβάτες αυτό το πρόσεξαν, άρχισαν να υπάρχουν κάποια προβλήματα στα μηνύματα που βγαίναν στους σταθμούς της βασικής γραμμής, του λειτουργούντος μετρό δηλαδή. Την ώρα που είχαν ενεργοποιηθεί οι νέοι σειρμοί στην Καλαμαριά. Αυτό ξέρετε γιατί γινόταν? Αυτό γινόταν γιατί αυτοί οι σειρμοί, όπως ξέρετε, επικοινωνούν συνέχεια με το κέντρο ελέγχου, και ξαφνικά είχε επέλθει ένας κορεσμός από τα μηνύματα που στέλναν τα τρένα στο κέντρο ελέγχου μέσα στο δίκτυο. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε κανένας να το προβλέψει. Χρειάστηκε να μπουν φίλτρα, χρειάστηκε να επαληθευτούν όλα αυτά τα φίλτρα. Ήταν διαδικασίες που χρειάστηκαν να φέρουν νέο σχεδιασμό software, να κάνουν upgrade σε software που δεν ήδη είχαν σταθεί.
5: Καλά, κατάλαβα.
7: Τα είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα εξηγήσει στον πολύ κόσμο. Ας σας δω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν καθυστερήσαμε γιατί θέλαμε να καθυστερήσουμε ή γιατί δεν θέλαμε να το παραδώσουμε νωρίτερα. Καθυστερήσαμε, όντως καθυστερήσαμε. Γιατί υπήρξαν δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν στο integration, στην ολοκλήρωση αυτού του συστήματος.
5: Ναι. Τώρα, να δούμε τα γύρω-γύρω και ιδιαίτερα στο τέλος εκεί, στα ανατολικά, στο τερματικό, δηλαδή στη Μίκρα. Εκεί θα χρειαστούν και μερικά άλλα πράγματα σε συνεργασία με το Δήμο. Πού βρισκόμαστε?
7: το βασικότερο το οποίο θα χρειαστεί.
5: Λίγο κοντά, αν θέλετε, Υπουργέ, λίγο σας παρακαλώ.
7: Ναι, το σημαντικότερο για μένα που θα χρειαστεί για την λειτουργία της Καλαμαριάς, για την γραμμή αυτή του μετρό, είναι να κατασκευαστεί η οδός Πόντου. Αυτή τη στιγμή η σύμβαση για την οδό Πόντου βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο. Περιμένουμε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου το πολύ θα έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα, ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της κατασκευής οδού Πόντου, να ξεκινήσουν οι εργασίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τι θα επιτρέψει? Θα επιτρέψει να υπάρχει μια πρώτον ευκολότερη πρόσβαση των λεωφορείων και όλων των αυτοκινήτων στο σταθμό της Μίκρας, στον τερματικό σταθμό, και κυρίως θα επιτρέψει να δημιουργηθούν και ρεμίζες χωρίς άνοιξης για τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ.
5: Ναι.
7: Είναι πολύ βασικό.
5: Ποιος το κατασκευάζει, ποιος φορέας τον κατασκευάζει αυτό, το κράτος δηλαδή?
7: Το κράτος έχει πληρώσει και τις απαλωτριώσεις οδού Πόντου με την παρούσα κυβέρνηση, επιλογή πολιτική της παρούσας κυβέρνησης ήταν αυτό, και προχωρά και στην κατασκευή, ναι, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην κατασκευή.
5: Συνολικό κόστος έχετε καμιά εικόνα, δηλαδή όλο μαζί πόσο μας βγαίνει αυτό, η Πόντου μόνο μαζί με τα συνοδευτικά?
7: Αν δεν κάνω λάθος, υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια.
5: Συνολικά
7: μαζί με τις απαλωτριώσεις.
5: Την Πόντου την κυνηγάμε, ξέρετε εσείς γιατί είστε Θεσσαλονικιός, την κυνηγάμε 50 χρόνια την Πόντου. Ήρθε η ώρα να δούμε δρόμο στην περιοχή και να μην μπαινοβγαίνουμε σε αυλές.
7: Ακριβώς, και να μην νιώθει κανένας ότι ο δρόμος, ο σχεδιασμένος δρόμος είναι αυλή του, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια διαχείριση των ελεύθερων εκεί χώρων σαν να είναι το κήπος του σπιτιού μου.
5: Καλά, εντάξει. Αυτά ξεπερνιούνται γρήγορα.
7: Θα ξεπεραστούν αυτά. Η Καλαμαριά θα αποκτήσει ένα πολύ σύγχρονο δρόμο. Έναν νέο δρόμο. Ο οποίος ουσιαστικά θα αλλάξει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος τις λειτουργίες της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και είναι βασικό για το μετρό. Τώρα, από εκεί πέρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που έχετε στο μυαλό σας είναι ότι δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης στην περιοχή. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι τα λεφτά που έχουν επενδυθεί για τη διάνοιξη της πόλης είναι πάρα πολύ υψηλά ποσά. Δεν είναι εύκολο να δεσμευτούν πόροι για απαλωτριώσεις άλλων οικοπαίδων αυτή τη στιγμή για χώρους στάθμευσης. Είναι κάτι το οποίο θα δουλέψουμε το προσεχές διάστημα, να αναζητήσουμε δημόσιους πόρους που πιθανότατα μπορούσαν να διευκολύνουν τη στάθμευση. Γι' αυτό θα κάνω και μια κουβέντα και με την κυρία Ράμπογλου, την δήμαρχο της Καλαμαριάς, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
5: Μάλιστα. Νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να συνεισφέρει στην κατάσταση αυτή, σε χώρους εννοώ, εκεί που υπάρχουν, και το βλέπουμε στο μέλλον. Η σύνδεση με το Φίνικα είναι ένα άλλο θέμα, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε κόμβο εκεί. Εκεί δεν ξέρω τι δυσκολίες υπάρχουν, θα το δούμε στη συνέχεια.
7: Η δυσκολία είναι ότι πρέπει να περάσουμε πάνω από την περιφερειακή Ταφρότη, λεγόμενη οδό Ικάρων, ένας δρόμος στον οποίο αναπλάσσει τώρα ο Δήμος της Καλαμαριάς, και να βγούμε στην οδό Γεωργικής Σχολής, δηλαδή στον δρόμο του αεροδρομίου. Ουσιαστικά, και να γίνει κόμβος εκεί κάπου στο ύψος της Μαρίνου

0: μέτρια της ΕΔΙΣ δεν κατασκευάζεται από τη διαβάση.
1: Δηλαδή να υπολογίσουμε ότι αυτό θα θέλει κανένα δύο δις, έτσι.
0: Όχι, λιγότερο. Γιατί λιγότερο. Το μετρό κατασκευάζεται αρθρώτα, δηλαδή κατασκευάζονται όλα μαζί. Πουθενά στον κόσμο δεν έχει γίνει αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο αναπτύσσεται στον χρόνο. Πας με βάση τους διαθέσιμους πόρους τους οποίους έχεις. Δύο δις να μπορείς να δεσμεύσεις, κατά την άποψή μου είναι κάτι.
1: Όχι, δεν δεσμεύονται αμέσως, αλλά συνολικά, αν υποθέσουμε ότι κάνουμε μια γραμμή η οποία αναπτύσσεται δυτικά στο μέλλον για τα παιδιά μας, κύριε Ταχιάου, εσείς.
0: Ναι, για την πολιτική θέλουμε.
1: Εσείς από εδώ είστε, εδώ ζείτε, εδώ μένετε.
0: Μα για τα παιδιά μας, πολύ σωστά.
1: Ναι, για τα παιδιά μας. Δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε, παρόλο που έχουμε φάει πολλά χαστούκια.
0: Εγώ δεν μ' αρέσουν εμένα τα οράματα, μου αρέσουν οι σχεδιασμοί. Αλλά προφανώς αυτό που έχει αξία είναι αυτό που λέμε τώρα, ακόμα και για τα παιδιά μας, να το αναπτύξουμε ως τέλειο, να ξέρει πολύ τι να περιμένει, να ξέρουν οι άνθρωποι τι να περιμένουν.
2: Αυτό το σχεδιασμό θα τον ακούσουμε την επόμενη Πέμπτη.
0: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός να θα κάνει αναφορά. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί ξέρετε είναι προνομιότητα αυτό, αλλά από εκεί πέρα δεν είναι μόνο η προεδρική επέκταση. Η προεδρική επέκταση, ξέρετε ότι μέσω της νέας γραμμής που έχουμε σχεδιάσει συνδέεται και με τη Χαριλάου και με τη Τούμπα, έτσι. Δηλαδή ο σχεδιασμός για την πόλη είναι και μακροχρόνιος, αλλά και αρκετά φιλοδόξος ώστε να κάνει τη Θεσσαλονίκη μια ανθρώπινη πόλη σε έναν επόμενο χρόνο. Δεν θα είναι η δεκαετία την οποία ζούμε, στην επόμενη δεκαετία θα το δούμε αυτό, αλλά για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να γίνει μια ανθρώπινη πόλη υπάρχουν οι σχετικές και προδιαγραφές και τα σχέδια.
1: Κύριε Ταχιάου, σας ευχαριστώ και καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Την
1: επόμενη εβδομάδα περιμένουμε νεότερα, καθώς ήρθε ο χρόνος να μπούμε και να κατεβούμε στην Αρετσού. Όταν λέμε Αρετσού όμως, δεν νοούμε κάτω χαμηλά στη θάλασσα. Το μετρό πηγαίνει με την Πόντου παρέα. Έτσι, άρα η στάση Αρετσού θα είναι ψηλά. Και μετά είναι τέλος. Θα χτυπάει καμπανάκι που θα λέει Μίκρα. Τώρα, κάτοικοι της ανατολικής πλευράς θα επιχειρήσουν να αλλάξουν σημείο αναφοράς από τη Νέα Ελβετία στη Μίκρα. Και θα αρχίσουμε μετά να κυνηγάμε τετραγωνικά για να βρούμε χώρους στάθμισης.
2: Ποιος βολεύει να πάνε εκεί? Δηλαδή, η Πηλαία Πανόραμα θα έρθουν σύνογονα Νέα Ελβετία, θα παραμείνουν να έρχονται ή οι Θέρμοι.
1: Όλη η ανατολική πλευρά, όλο το δικό μας το κομμάτι. Όλο από εδώ μεριά, όλο θα πάει στη Μίκρα. Τι ωραία, Δημήτρη.
3: Άμα δεν έχει να σταθμεύσει όμως, δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις.
1: Θα γίνει σιγά σιγά, σταμάτα. Η πίεση είναι σημαντικός παράγοντας, αρκεί να υπάρχουν και λεφτά.
2: Μίκρα Συντριβάνη λέει 15 λεπτά με το μετρό.
3: Εξαιρετικά, αρκεί να μπορέσει να αφήσει τα μάξου. Διότι το ανατολικό κομμάτι είναι πολυπληθές και αν δεν μπορείς να σταθμεύσεις, μια, δύο, τρεις θα ταλαιπωρηθείς, μετά θα το παρατήσεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ταλαιπωρείται καθημερινά. Δεν γίνεται. Ένας εργαζόμενος που μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης ή κάπου θέλει να πάει σε ένα ραντεβού, μια-δυο φορές το χάνεις τέλος.
1: Καλά, ξεκινήσουμε από τα χαντάκια και ότι η ντροχέα να γράφει αυτοκίνητα στην αρχή. Θα το δούμε.

0: για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, το μετρό άργησε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη και έφαγε και πάρα πολλά λεφτά. Γιατί με άλλα οικονομικά δεδομένα ξεκίνησε και με άλλα οικονομικά δεδομένα κατέληξε. Δεν υπάρχει δυνατότητα γρήγορης επέκτασης. Νομίζω είπε για την επόμενη δεκαετία ο κύριος Σταχιάος. Εγώ θεωρώ ότι προς το τέλος της επόμενης δεκαετίας.
1: Θέμα χρηματοδότησης δηλαδή, έτσι, βέβαια, και ορίμασης και των μελετών και των υπολείπων.
0: Και των υπολείπων. Και λάβετε υπόψη ότι ναι, μεν θα πατήσει τώρα το μέτρο σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν τόσο μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή τα πολλά αρχαία τα βρήκαμε στη βασική γραμμή. Η Καλαμαριά δεν είχε τέτοια ζητήματα. Και πιθανότατα ούτε η δυτική πλευρά έχει τέτοια ζητήματα αρχαίων. Αλλά από την άλλη, είναι περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά πυκνοκατοικημένες, δυτικά, θέλουν πολύ σοβαρό σχεδιασμό πάρκινγκ.
1: Και απαλωτριώσεις.
0: Οι απαλωτριώσεις είναι λεφτά. Η Καλαμαριά θα πρέπει επί της ουσίας να ευχαριστεί όχι μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, όσες στήριξαν την επέκταση του μετρό εκεί, διότι κατάφερε επί της ουσίας ένας δήμος...
1: Αυτό που έπρεπε να γίνει δυτικά.
0: Ακριβώς. Και κατάφερε
1: αυτή
0: ένας
1: η γραμμή της Καλαμαριάς έπρεπε να πάει πρώτα δυτικά και μετά στην Καλαμαριά.
0: Ένας δήμος ο οποίος επί της ουσίας δεν έχει λεφτά να πληρώσει εδώ και δεκαετίες ούτε τις απαραίτητες απαλωτριώσεις, είτε στο παραλιακό του μέτωπο, είτε στην Πόντου, κατάφερε σήμερα να έχει μετρό και να πληρώσει και τις απαλωτριώσεις της Πόντου, του κράτους, για να μπορέσει να ανοίξει και ο δρόμος. Ιδάλλως δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει τίποτε. Κακά τα ψέματα, ο Δήμος αυτή τη στιγμή παίρνει ένα πολύ μεγάλο δώρο και ας ανοίξουν τα στραβά τους, ειλικρινά το λέω και με κακή διάθεση μάλιστα, να φτιάξουν και το παραλιακό τους μέτωπο, μπας και μπορέσει και σηκωθεί ο Δήμος πιο ψηλά, διότι με τέτοιο παραλιακό μέτωπο να έχει τέτοιο χάλι δεν δικαιολογείται.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
2: BMW,
3: Mini Cooper,
2: Volvo,
3: Volkswagen,
2: Audi,
3: Seat,
2: Skoda.
3: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
2: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
3: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
2: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
3: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
2: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
3: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
2: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
3: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
2: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
3: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
2: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
3: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
2: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 355-54.
8: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
9: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
10: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
9: Γεια, συνέχισε.
10: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
9: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό.
13: Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
14: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
15: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
17: Έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο του Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
18: Ένα παίζει αυτή η ωραία μελωδία να σας ενημερώσω ότι καιρικώς θα πάμε καλά, αντιστοίχως καλά με την εποχή και τον Αύγουστο. Φαίνεται ότι θα πέσουν λίγο περισσότερο οι άνεμοι, μερικές μπουκαδούρες στη Χαλκιδική, από τη θάλασσα δηλαδή, με δροσερό αέρα. Δεν θα αφήσουν η θερμοκρασία να έχει παραπάνω από 29-30 βαθμούς. Ίσως το βραδάκι να είναι λίγο πιο ήπια η κατάσταση από ότι τις προηγούμενες μέρες που είχε αρκετή δροσιά, ιδιαίτερα όσοι είστε κοντά σε ευκόφυτες ή δασωμένες περιοχές, στη Θάσο, στη Χαλκιδική και στην Πιερία, καθώς πέφτει πάνω από το βουνό η υγρασία και δροσιά, το βράδυ ίσως να χρειαστεί λίγη ζακετούλα. Δεν θα περάσουμε τους 30 βαθμούς το βράδυ, στην πόλη 24-23, στα χωριά και γύρω γύρω και 19-20 βαθμοί που θέλει ζακετούλα όσοι πηγαίνετε στα πανηγύρια, σε εκδηλώσεις δραστηριότητες των χωριών, που είναι η ώρα τους για μας που δεν είμαστε τουρίστες ή ξένοι στη χώρα μας. Νομίζω ότι αν βαρεθήκατε την κυκλοφορία σε τουριστικές περιοχές και πλέον μπαίνετε στο σούπερ μάρκετ και μιλούνε συνήθως άλλες γλώσσες, δηλαδή βουλγάρικα και σερβικά, καλύτερα να πάτε στα χωριά. Ανεβείτε λίγο πιο ψηλά προς τη Δράμα, μια επίσκεψη σε ένα χωριουδάκι. Ανεβείτε λίγο στο νομό Σερών ή στο Κιλκής. Στο Κιλκής έχει ένα Σαββατοκύριακο με γαστρονομικά και ωραίες εκδηλώσεις και είναι εξαιρετικό γιατί είναι πάντα το Κιλκής. Καιρός επομένως καλός, αυγουστιάτικος τις επόμενες μέρες. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλό καλοκαίρι.

0: Το πολυβραβευμένο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis επιστρέφει δυναμικά. Δοκιμάστε τοπικά προϊόντα και εκλεκτά κρασιά. Ζήστε μοναδικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους σεφ. Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό καλύτερης πίτας. Διασκεδάστε με γαστρονομικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Απολαύστε ξεχωριστές μουσικές. Taste the Date. Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Πάρκο Κήπος Κιλκής. Δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας Taste Kilkis. Εδώ η γεύση έχει ταυτότητα. Σας περιμένουμε. Διοργάνωση Δήμος Κιλκής, Αναπτυξιακή Κιλκής.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σίτηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά, τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
4: Μαλλιάρης παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο rfes.gr. Με την υποστήριξη της Ιζομάτ, με εμπειρία και τεχνογνωσία 45 χρόνων, η Ιζομάτ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό πολυεθνικό όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων και τον πιο αξιόπιστο σας συνεργάτη για κάθε κατασκευαστικό έργο.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
12: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

Καλημέρα. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέσεις. Όλα αυτά στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, τηλέφωνο 2310 88 9879, ή μπες στο www.nyc.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Κύριε Γεμαντίδη, παρακαλώ. Σας έχασα, κύριε Διαμαντίδη. Ξαφανίστηκε ο Διαμαντίδης, παιδιά, τον χάσαμε. Πάμε στα τουριστικά μας λίγο. Πάμε στα τουριστικά μας, έχει ενδιαφέρον, διότι είναι μια χρονιά με πάρα πολύ κόσμο παντού. Παντού. Για να δούμε αν θα έχουμε τα ανάλογα εισοδήματα. Αυτά θα καταγραφούν αργότερα, βέβαια, είναι σχετικά νωρίς. Με γκρίνιες σε μερικές περιοχές, αλλά συνήθως πολλοί επαγγελματίες το έχουν χούει να γκρινιάζουν. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πραγματικά αν έχουν δίκιο. Πριν χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο να μετρήσουμε ορισμένα πράγματα και να δούμε με καθαρότερο τρόπο και τις επισκέψεις, τον αριθμό κλινών, αλλά και να δούμε πόσοι κατέβηκαν από τα αεροδρόμια, πόσοι μπήκαν στα σύνορα, τι τζίρους έχουν γίνει, τι μάζεψε το οικονομικό, έτσι, δηλαδή τι αποδείξεις κόπηκαν, δηλαδή τι τζίρος έγινε, πόσο η φοροδιαφυγή ή δεν κόβονται αποδείξεις, ας πούμε, λιγόστεψε και συμμαζεύτηκε κάπως, διότι υπάρχουν τμήματα της οικονομίας του τουρισμού τα οποία είναι μαύρα και σκοτεινά, μεταξύ αυτών είναι τα σκάφη. Μάλιστα, διαπιστώνω ότι οι μηχανισμοί του κράτους κινήθηκαν σε ορισμένα σημεία και διαπίστωσαν ότι υπάρχουν συναλλαγές άνω των 500 ευρώ, οι οποίες δεν έγιναν ψηφιακά, ηλεκτρονικά. Αυτό είναι να γελάει κανείς. Οι υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο γίνονται μαύρες σε μεγάλο βαθμό. Κανείς δεν κόβει τιμολόγιο όταν νοικιάζει ένα σκάφος με 5.000 την ημέρα. Κόβει τιμολόγιο για ένα χιλιάρικο. Τα υπόλοιπα είναι μαύρα. Για να υπάρχουν και οι ανάλογες εξυπηρετήσεις και πλαστικότητα στη συμπεριφορά των εργαζομένων και των υπηρετούντων τα σκάφη, τα οποία αφήνουν λεφτά. Αλλά αφήνουν λεφτά πού? Επίσης, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανθρώπους που έχουν λεφτά να πληρώσουν γίνονται και αυτές με σκοτεινές διαδρομές. Δεν τις πιάνεις εύκολα. Τον κόλο σου κάτω να χτυπάς. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Δημήτρη.
1: Ναι, υπάρχει πολύ μαυρίλα στον τουρισμό. Είναι σαφές.
0: Σε αυτή την κατηγορία, στο πολυτελείας.
1: Στο πολυτελείας. Στην εστίαση, ας πούμε, πολυτελείας υπάρχει σοβαρή μαυρίλα. Δηλαδή. Δεν κόβεται και τίποτε.
0: Όχι, κάτι κόβεται, έτσι. Αλλά ο λογαριασμός, ένα τραπέζι με 8 άτομα σε ένα εστιατόριο ακριβό, με υπηρεσίες ακριβές και καλές, δεν λέω, έτσι, θέλει 100 ευρώ το άτομο μες στο νερό.
1: Εγώ πάντως πήγα σε μέρος στο οποίο έμεινα αρκετές ημέρες και δεν έκοψε ποτέ κανείς για καμία υπηρεσία το παραμικρό παραστατικό. Και μάλιστα στα ίσια σου λένε, στα ίσια, προτιμούμε την πληρωμή με μετρητά. Απευθείας. Απευθείας.
0: Μόλις τους πεις με μετρητά, υπάρχει ένα χαμόγελο γενικώς, έτσι.
1: Καταλήματα τα οποία.
0: Αυτό, Δημήτρη, στην πράξη τελειώνει. Νομίζω ότι περιορίζεται, αλλά δεν τελειώνει.
1: Δεν τελειώνει.
0: Η διασκέδαση υψηλού επίπεδου θέλει μαυρίλα και σκοτεινιά. Δηλαδή να πας να πετάς λουλούδια, αν θες και αποδείξεις, στα μπουζούκια, να πετάς αστακούς, ας πούμε, ή να έχεις ένα πλήρωμα στο σκάφος με 4 άτομα και να αφήνεις ένα χαρτζιλίκι από 100 ευρώ μετά από 5 μέρες. 6 μέρες όταν έχεις λεφτά, για αυτούς που έχουν λεφτά, για αυτούς που δεν έχει λεφτά, κυνηγάει το σούπερ μάρκετ και να πάρει κοτόπουλο ψημένο από το σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτοί που έχουν λεφτά για να έχουν καλές υπηρεσίες δίνουν δωράκια. Και τα δωράκια είναι άγραφα και δεν μπορεί να γραφούν ποτέ, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, υπάρχουν πάντως και καταλήματα μικρά. Ξαναλέω, στα μικρά έχουμε σοβαρότατο θέμα. Στα οποία μένεις μαύρα, πλήρως, τίποτα. Δηλαδή τα δίνεις τα λεφτά, πάρτα στο χέρι και δεν υπάρχει, όχι παραστατικό, τίποτα απολύτως. Το οποίο προφανώς θα συνεχιστεί, διότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας ελεγκτής πίσω από κάθε συναλλαγή, ένα δύνατον. Δειγματοληπτικά πάνε οι ελεγκτές. Και από την άλλη, είναι πλέον πολύ μεγάλο το κίνητρο αυτής της ιστορίας. Μεγάλοι συντελεστές φόρων. Μεγάλη. Με αποτέλεσμα ο άλλος να σου λέει κόβω λεφτά εδώ πέρα. Το να έχεις εργαζόμενος έχει γίνει πολύ ακριβό. Μεγάλη ιστορία ο εργαζόμενος. Έχει πολλούς αλλοδαπούς πλέον, οι οποίοι μπορεί να πληρώνονται και εξαιρετικά χαμηλά. Άρα λοιπόν μεγάλο.
0: Και ποιος τους βλέπει, ποιος τους υπολογίζει.
1: Και ποιος τους υπολογίζει.
0: Ποιος υπολογίζει τον παράγοντα, άνθρωπος, από που και να προέρχεται. Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να χτίσουμε μια κοινωνία στην οποία θα δουλεύουν σκλάβοι στα υπόγεια για να περνάνε καλά κάποιοι και κάποιοι ξένοι που έρχονται να χαρούν την πατρίδα μας. Θέλουμε να είναι όλοι εντάξει, ικανοποιημένοι και ο εργαζόμενος να αμείβεται σωστά και αυτός που έχει ταξιδέψει και τη μισή του ζωή την αφιερώνει στην πίσω πλευρά του ξενοδοχείου ή του εστιατορίου, θέλουμε να ζει ανθρώπινα. Να μην εργάζεται και βρίζει και φτύνει μες στο φαγητό και καταργέται την ώρα που πας να φας εσύ, ενώ αυτός είναι σκλάβος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Θα μου πείτε τώρα εντάξει. Τι εντάξει, για πέστε μου λίγο σας παρακαλώ. Για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό το πράγμα λίγο παραπάνω για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Αλλιώς τι σώη ανεπτυγμένη Ευρώπη θέλουμε να είμαστε, με όλα τα χαρακτηριστικά, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τη ζωή την οποία κάνει ο διπλανός μας. Διότι αν στις γειτονιές μας, λίγο πίσω, δημιουργηθεί ένα γκέτο με ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για να υπηρετήσουν εσένα, που έχεις χτίσει μια αυλή για να περνάς καλά μέσα, αργά ή γρήγορα θα μπουν στο σπίτι σου. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Όσοι έβγαλαν λίγα λεφτά, ας το έχουν κατά νου τους, να μην συνεισφέρουν στο μια μέρα να μπουν στο σπίτι σου. Και ο άλλος που εργάζεται να είναι ικανοποιημένος. Να αμείβεται σωστά. Να μπορεί να έχει αξιοπρέπεια. Αν δεν έχει αξιοπρέπεια, είναι σκλάβος. Ένα σύγχρονο σκλάβο στον τουρισμό, ο οποίος δουλεύει στο υπόγειο και πίσω στην κουζίνα. Και δεν κοιτάς να του παίρνεις πίσω και το δώρο αδείας. Αυτά είναι ντροπή. Και όσοι βγάζουν λεφτά έτσι, να τους βουλιάξει το σκάφος. Πολύ μεγάλη.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610, κινητό 6977 68 66 88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: AutoCars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Η Good Deals προτείνει.
12: Καλοκαίρι 2026. Η Pix Lux στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων το Σάββατο 22 Αυγούστου.
13: Υπάρχουν το νιώθω.
12: Το Σάββατο 22 Αυγούστου, οι Pix Lux έρχονται στο ανοιχτό αμφιθέατρο Νέων Μουδανίων. Έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Μια βραδιά με ένταση, ιστορία, με αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Σάββατο 22 Αυγούστου. Οι Pix Lux έρχονται στο ανοιχτό θέατρο Νέων Μουδανίων. Η μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου. Έναρξη στις 9.30.
11: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.
13: Μου γράφει ένας φίλος ότι δεν του άρεσε η διαφήμιση με την AI διαφήμιση του Μασούτη. Και συμφωνώ απόλυτα. Επίσης έχει αρχίσει να με εκνευρίζει τη φωνή στις διαφημίσεις, η φωνή να γίνεται από τα στούντιο παραγωγής, όχι με πραγματικό φυσικό πρόσωπο. Και θέλω να κηρύξω έναν αγώνα κατά της χρησιμοποίησης φωνής σε διαφημίσεις που δεν είναι ανθρώπινη. Για το τραγούδι να το συζητήσουμε. Ας απαντήσουν και ας ενδιαφερθούν λίγο περισσότερο οι καλλιτέχνες οι οποίοι κοιμούνται όρθιοι. Οι τραγουδιστές εννοώ. Πρέπει να κινήσετε διαδικασίες, να καταγράφετε εμφανώς η κατάσταση AI πάνω στο βίντεο, τα πρόσωπα που είναι κατασκευασμένα από animation όποιας μορφής, να έχει από κάτω να γράφει στο βίντεο που τρέχει όλη την ώρα ότι είναι, δεν είναι αληθινοί άνθρωποι, είναι animation. Σε ό,τι αφορά δε την παραγωγή διαφημίσεων για τηλεόραση και ραδιόφωνο, είμαι από εκείνους που υποστηρίζουν ότι πρέπει να απαγορευτεί. Θανάση μου, συμφωνώ. Δεν μπορεί. Κοιτάξτε, ας κάνουν υπολογιστές άλλες δουλειές. Ας βρουν πληροφορίες, ας κάνουν έρευνες, ας διασταυρώσουν στοιχεία, ας ξεσηκώσουν και ας βρουν λύσεις για άλλα πράγματα. Αλλά αυτός που παίζει το ρόλο του ανθρώπου πρέπει να είναι άνθρωπος. Αυτός που μιλάει πρέπει να είναι άνθρωπος. Έτσι διαφωνώ κάθετα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις διαφημίσεις. Δεν εννοώ τη μουσική, εννοώ τη φωνή του ανθρώπου. Τη φωνή.

0: δραστηριότητες σε ένα σωρό, γύρω-γύρω, λίγο πιο μακριά από την ακτή, όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύς κόσμος. Εμείς που είναι το χωριό μας εδώ, είναι η πατρίδα μας εδώ, και δεν ήρθαμε να κάνουμε μπάνια στη θάλασσα, αλλά να χαρούμε την ομορφιά μιας άλλης περιοχής και τις δραστηριότητες μιας άλλης εποχής, οφείλουμε να ξεφύγουμε από την κλασικούρα της θάλασσας που πλακώνουν όλοι μαζί και να πάμε λίγο παραπάνω. Δραστηριότητες υπάρχουν πολλές σε λίγα χιλιόμετρα. Μπέστε στα δίκτυα, ακούστε μας και άλλα πολλά. Με πήρε ο Γιώργος προηγουμένως, μου λέει πες δύο κουβέντες για το Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Έχουμε στο Φεστιβάλ Ολύμπου Παρασκευή 21. Τι έχουμε? Άλκηστης του Ευρυπίδη στην Πλατεία Ελευθερίας της Κατερίνης. Βλέπω καλά? Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου. Και ο Στέλιος ο Ρόκος πέρασε από τον Πλαταμόνα. Πέρασε χθες, έτσι. Και Άλκηστης και Νίκος Πορτοκάλογλου το Σάββατο. Αυτό είναι στο θέατρο?
1: Αρχαία Θέατρο Δίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αρχαία Θέατρο Δίου, ωραία. Για να ακούσουμε Πορτοκάλογλου και Άλκηστης. Ωραία συναυλία. Όσοι είστε γύρω, πηγαίνετε, κυκλοφορήστε. Επίσης, κυκλοφορήστε στα Ινωπία, στα κτήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τώρα είμαστε σε περίοδο τρίγου. Υπάρχουν μικρές δραστηριότητες στην περιφέρεια, οι οποίες είναι διαμάντια και δεν είναι εμπορικές.

Τι άλλο ωραίο έχει. Έχει Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σάββατο στο Κιλκής. Εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τη γύρω περιοχή. Και κυκλοφορούν πολλές, πολλές και θα γίνουν ακόμα περισσότερες στο σιγά σιγά πιο κοντά στις πόλεις και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ξέρουμε τα βράδια σε ποια να πρωτοπάμε από τις συναυλίες. Και τώρα Μαϊμού, τραγουδιστής. Παραμυθάτσις. Φωνή AI.

μεγάλη απάτη στα AI είναι η Ιταλία. Απίστευτη. Ήταν πάντοτε στα δίθεν και στα σπαγκέτι western, αλλά είναι καταπληκτικοί. Βάζουν κάτι γυναικάρες, βάζουν κάτι ωραίους άντρες για εσάς κορίτσια στα τραγούδια AI, κοπιάρουν ντολτσεβίτα μουσική, όπως αυτή που σας ακούω. Εν μεταξύ τα κορίτσια είναι και τα αγόρια είναι, μη συζητάς, δηλαδή μιλάμε. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική και έχει πολλές διαστάσεις. Και πραγματικά δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα των τραγουδιών AI. Διότι υπάρχουν αναγνώσεις διαφορετικές. Μία ανάγνωση είναι, παιδιά, δεν είναι. Υπολογιστής τραγουδάει, δεν γίνεται. Τραγουδά. Από την άλλη μεριά όμως και τα keyboards, δηλαδή που μιμούνται τα φυσικά όργανα, είναι και αυτά μια υπολογιστική δυναμική. Δηλαδή παίζει το μπουζούκι και παίζει keyboards. Παίζει φλάουτο και παίζει keyboards. Δηλαδή παίζει πλήκτρα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Μπορεί να βάλουμε και φωνή

0: Ερωτοτροπή το βράδυ μαζί της. Δεν γίνεται.
1: Αγοράζεις ένα αυτοκίνητο και δεν ξέρεις αν είναι αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι κάτι πλαστικό, χάρτινο, να καταρρεύσει. Θέλω να πω ότι η δυσκολία στη διάκριση μεταξύ φτιαγμένου, πλαστού, τεχνητού, AI και πραγματικού οδηγεί σε διάλυση τα social media. Αυτό θα το δείτε να συμβαίνει, διότι δεν ξέρεις αυτό που βλέπεις αν είναι έτσι ή γιουβέτσι. Τελείωσε.
0: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το έτσι γιουβέτσι, το θεωρώ πολύ πεσό.
1: Πολύ πεσό. Λοιπόν, δεν ξέρεις λοιπόν αν είναι αληθινό ή πλαστό, φτιαγμένο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, δεν σ' αρέσει το γιουβέτσι. Λοιπόν,
0: όχι, μ' αρέσει το γιουβέτσι. Αλλά να φύγει ζέστη λίγο. Τώρα κυνηγάμε κάτι λαφρύ και στο τέλος καταλήγουμε, Δημήτρη, σε φαγητό. Το μυαλό μας είναι όλη συνέχεια στο φαγητό. Το καλοκαίρι και στις διακοπές θα μου πεις τι θα κάνεις. Ναι, αλλά γυρίζουμε από τις διακοπές με κιλά παραπάνω. Τι θα γίνει, τι προβλέπεις λοιπόν και τι βλέπετε κι εσείς σε ό,τι αφορά τα social? Θα έχετε παρατηρήσει ότι κάθε χρονιά είναι ακόμα μεγαλύτερος ο χρόνος τον οποίο αφήνουμε πάνω στα κινητά μας. Παρέες ολόκληρες σε εστιατόρια, ταβέρνες, αυλές, έξω σε κυπάκια, στην ακρογιαλιά, κάτω από ομπρέλες, κάτω δίπλα με πετσέτες. Πλέον δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα κινητό, ένα σκρολάρισμα στο κινητό. Μερικοί κοιτούν τον ορίζοντα, ελάχιστοι, λίγοι, και λίγοι διαβάζουν. Μου έκανε εντύπωση, ήμουν στην Τωρόνη προχθές και ήταν δύο σχετικά νέες γυναίκες, μόνες τους, εκεί δίπλα σε μια ομπρέλα, και διάβαζαν βιβλίο, Ιταλίδες. Και ένα ιταλικό ζευγάρι με ένα παιδί στο σχολείο, δηλαδή 12-13 ετών, έκαναν μεταξύ τους παιχνιδάκι παίζοντας, συμπληρώνοντας σε ένα περιοδικό, μάλλον σαν σταυρόλεξο ή κάτι άλλο, το έπαιζαν όλοι μαζί. Πολύ λίγα διαβάσματα και πολύ κινητό στο χέρι. Πολύ, παιδιά, πολύ, πολύ. Και εντωμεταξύ πέφτει στην ψευδέστηση. Τι να κάνω τώρα, αφού κάθομαι στην ξαπλώστρα, έτσι, κάτω από το δέντρο, κάθομαι στο τραπέζι, στη σκιά μιας πέργολας, και τι κάνω τώρα, κάθομαι. Παλιά τι έκανες? Τώρα με το κινητό στο χέρι, εντωμεταξύ στο κινητό μέσα, σκρολάροντας δεξιά και αριστερά ο καθένας με τον αλγόριθμο της πλατφόρμας, γυρνώντας δεξιά και αριστερά, απασχολούμαστε με πράγματα τα οποία είναι ενδεχομένως ενός ενδιαφέροντος, αλλά και ταυτοχρόνως μια σειρά από πράγματα που είναι αδιάφορα, αλλά είναι δελεαστικά. Απασχολείσαι για λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα το αλλάζεις. Ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να συγκεντρωθεί στο ένα, φεύγει στο άλλο και αναζητεί κάτι άλλο. Αυτή η λαγνία του αναζητώ μέχρι να σταματήσω μεταφράζεται στον κόσμο του αλγόριθμου, στους σχεδιαστές, μεταφράζεται σε κάνε κάτι γρήγορα, θεαματικό, για να κολλήσει ο άλλος έστω για 2 δευτερόλεπτα. Μάλιστα μας παροτρύνουν. Εμείς είμαστε παραγωγή προϊόντος, έτσι, στα μέσα. Μας παροτρύνουν να κάνουμε πράγματα πάρα πολύ σύντομα, διότι όλοι βλέπουν τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα, 4, 5, πόσα είναι. Αυτό αρχίζει και καταστρέφει και παραποιεί τη δυνατότητα να δημιουργήσεις πράγματα που θέλουν χρόνο, ανάλογα με το πώς φαντάζεται ο δημιουργός. Προσαρμόζεσαι στο τι θέλει το κοινό, το οποίο το κοινό με μια λαγνία έχει εθιστεί στο χασίς, το ψηφιακό, και θέλει κι άλλο χασίς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όλο περισσότερο ναρκωτικό το μυαλό, γιατί ψάχνει να βρει κάτι που να έχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι η ουσία, και αυτοί που παρέχουν το προϊόν κοιτούν να ερεθίσουν το ενδιαφέρον μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, 2, 5, 10. Αυτό αρχίζει και ταρακουνάει το μυαλό, δεν το καταλαβαίνετε? Μετά από λίγη ώρα.

0: τώρα όσοι έχετε και μια ηλικία, συμπεθέρες και συμπέθεροι στην ηλικία του Διαμαντίδη και πολύ περισσότερο λίγο παραπάνω στη δική μου ηλικία, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν βλέπετε και καλά από κοντά, έτσι. Δεν είστε 16-18 χρόνων να κολλάτε το κινητό στα μούτρα και να μην, ο εγκέφαλος να μην τρελαίνεται, διότι τα μάτια δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, άρα με γυαλιά η περιφερειακή όλαση μειώνεται και η ζαλούρα στο κεφάλι, ο λόγος για τον οποίο έχεις πονοκεφάλους, εσένα το λέω, είναι αυτός. Δεν βλέπεις καλά, τα γυαλιά σου έχουν, θέλουν και άλλους βαθμούς και ζαλίζεσαι γιατί ψάχνεις να βρεις τον αλγόριθμο μέχρι να σταματήσεις σε κάτι που έβαλε κάποιος άλλος. Λοιπόν, όλοι έχουμε την πατά μέσα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι λες, Δημήτρη. Γύρω μας υπάρχει ένα κινητό παντού. Ζευγάρια με ένα κινητό ένα στον άλλον, ξαπλωμένοι. Το βλέπω εγώ στο κάμπινγκ. Φανταστείτε τι γίνεται μέσα στα δωμάτια, στα ξενοδοχεία. Εκεί όπου δεν έχεις τι να κάνεις. Ή στο μπαλκόνι, στα ξενοδοχεία, στο μπαλκόνι, ένας δίπλα στον άλλον. Είναι ένα τυχείο, δύο καρέκλες και ένα τραπεζάκι. Ίσως και μια μικρή αυλίτσα με λίγη πρασινάδα. Αλλά πάλι με το κινητό στο χέρι, με λαχνία στο κινητό στο χέρι. Παιδιά, έχουμε πάθει, έχουμε πάθει.
1: Είμαστε καταναλωτές περιεχομένου.
0: Με κάθε λίγο μορφή, επιστημονικά, ναι.
1: Με κάθε μορφή και κάθε τύπο και κάθε, πώς να το πω, ανάλυση. Το θέμα είναι ότι το περιεχόμενο αυτό, όπως είπα, αρχίζει και γίνεται μη υπαρκτό. Δεν είναι αληθινό, το έχει φτιάξει η μηχανή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε σταδιακά τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό. Άρα λοιπόν βρίσκεστε σε έναν κόσμο όπου πραγματικά δεν υπάρχει. Αυτό το βλέπετε, πού το βλέπετε? Το βλέπετε, ο άλλος δείχνει ένα ωραίο βίντεο. Αν δεν είναι φτιαγμένο και έχει πραγματικούς ανθρώπους, είναι μονταρισμένοι. Δηλαδή δείχνουν τέλη. Άμα τους δείτε από κοντά δεν είναι έτσι. Και αυτό είναι το μικρότερο παράδειγμα. Οδηγούμαστε δηλαδή στο να κρατάμε ένα εργαλείο το οποίο απλά μας βάζει σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Η χρηστική δυνατότητα του κινητού παραμένει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε μερικούς όρους που έχουν ενδιαφέρον. Ο καινούριος όρος είναι το Doom. Το Doom σημαίνει κάτι που καταδικάζεται, έτσι. Είναι άσχημο, είναι κατάρα, είναι καταδίκη. Doom scrolling. Το scrolling το ξέρετε, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μεταφράζω από αναρτήσεις στη Wikipedia για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει ορολογία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σας παρακαλώ πάρα πολύ, κοιταχτείτε, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Doom scrolling is the act of spending an excessive amount of time on digital content. Δηλαδή το doom scrolling είναι μια πράξη στο να καταναλώνεις υπερχρόνο, ποσότητα υπερχρόνου σε digital, σε ψηφιακό περιεχόμενο. Short form content, δηλαδή μικρής διάρκειας περιεχόμενο, user generated content, δηλαδή περιεχόμενο το οποίο ο ίδιος μέσω αλγορίθμου καθορίζεις, AI generated content, content είναι το περιεχόμενο, news. Αυτό προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Αναδύει το σύστημα αυτό. Απλώθηκε, εξαπλώθηκε περίπου στην περίοδο της πανδημίας. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας, παρατηρώντας την πανδημία, συνοδεύτηκε κατά τα στοιχεία που δίνει με μια εξάπλωση του misleading information, της παραπληροφόρησης δηλαδή. Conspiracy theories, θεωρίες, συνωμοσίες, false reports, παραμύθι δηλαδή, ρεπορτάζ, τα οποία αναφέρονται σαν infodemic. Η πανδημία λέγεται στα αγγλικά, παν είναι ελληνική λέξη, pandemic. Έτσι δεν είναι? Άρα το infodemic είναι πληροφοριακή στο δήμο, στην κοινότητα. Αρρώστια δηλαδή. Έχουμε έκρηξη στις μικρές ηλικίες, αλλά το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται η ίδια αρρώστια στα μοναχικά μυαλά των γερόντων. όσων η μοναξιά τους έχει οδηγήσει σε μια σχετική απομόνωση, κοινωνική και άλλη, και βέβαια δυσκολία στην μετακίνηση, η οποία έρχεται με τα χρόνια της ηλικίας. Δεν μπορείς να περπατήσεις, έχεις βάλει περισσότερα κιλά, είσαι υπέρβαρος, χάνεις την κινητικότητα, την πλαστικότητα που έχουν τα κόκαλα, οι μύσοι, οι αρθρώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια αρρώστια την οποία τη ζούμε όλοι μας. Πρέπει να τη δείτε. Αυτό ξεκινά, έχουμε περάσει από το 70 τέτοιες αρρώστιες, όπου οι άνθρωποι αναζητούν κακές ειδήσεις. Δηλαδή περιγράφεται σε μια εντύπωση ότι ο κόσμος είναι περισσότερο επικίνδυνος, περισσότερο άσχημος, θα γίνει μεγάλη καταστροφή, όλα θα διαλυθούν, η βία θα επικρατήσει, καθώς αυτή
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες
5: σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας.
11: Υγεία μας.
12: Υγεία μας.
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
12: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

0: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Michael, to repeat this.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φτηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
8: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
9: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
10: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
9: Γεια, συνέχισε.
10: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
9: Έτσι κρατάει. Κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Κτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τέτοιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

Σ' αυτό το σπίτι όσα ζήσαμε μαζί, στο τελευταίο θα τα αφήσω σκαλοπατή. Μα πριν περάσω αυτή την πόρτα οριστικά, 5 λεπτά και 2 αλήθειες δικαιούμαι. Πες μου τους λόγους

0: τον εαυτό.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πήγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
1: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
1: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
1: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
1: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
1: χρώματα.
4: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 69 93 920 661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα,
4: μοναδικά,
1: με πολυετή εμπειρία.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230 24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
10: Κρατήσεις 23 253 00 408
9: και 69 44 62 13 68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
11: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
12: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
11: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
11: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης.
7: εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
11: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Car Service Νούλης στο νέο Πετρίτσι.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
12: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
11: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Michael,

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3747.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
5: Car Service Νούλης.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
5: BMW,
6: Mini Cooper,
5: Volvo,
6: Volkswagen,
5: Audi,
6: Seat,
5: Skoda.
6: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
5: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
6: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
5: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
6: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
5: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
6: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
5: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων diesel και βενζίνης.
6: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
5: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
6: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
5: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
6: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
5: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
7: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
9: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Ερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
12: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
11: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
12: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
11: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
12: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
11: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
11: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
13: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

ακούσει. Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παράλληλες αγάπες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερώ. Νομός Ερώ. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερώ. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Για όσο κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
3: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
3: Γεια, συνέχισε.
4: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
3: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
11: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
12: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
13: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
12: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
14: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
15: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
14: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
15: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
14: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
15: 35554.
16: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team.
10: Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κυριακές νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Είσαι η
8: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408
8: και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
3: Φύγαμε!
4: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
13: Εδώ ο χρόνος κυλά.
14: Άντε στην υγεία, στην υγεία μας.
15: Μας.
13: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
16: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
17: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
16: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
17: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
16: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
18: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
19: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
15: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ. 1, 2, 3.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φύγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα.
6: Μοναδικά.
7: Με πολυετή εμπειρία.
6: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
8: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: Autocars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
3: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408
8: και 6944-621368.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
11: 35554.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι,
12: φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
2: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
1: Γεια, συνέχισε.
2: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
1: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
8: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
8: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
8: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
8: Τηλέφωνο 2323-111-410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
8: σταθερά στον Ελευθεριάδη. Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
6: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
6: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
6: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
8: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3740 7.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
10: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
11: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευή σε χαμηλές τιμές.
10: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης.
12: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
10: Μπορούμε και το κάνουμε.
12: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
10: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πήγαμε!
2: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χορός των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
9: 355-54.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
0: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
2: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας!
5: Υγεία μας!
6: Υγεία μας!
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδη Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Kraft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
2: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Auto Cars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
9: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε
5: τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Και εσύ είδα τα στιγμάτα, και εσύ είδα τις πληγές. Μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
3: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
2: Γεια, συνέχισε.
3: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
2: Έτσι κρατάει. Κατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1.
9: Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός.
1: Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο,
9: για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
12: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
11: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
12: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
11: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
13: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
14: Είσαι η παλιά μου αγάπη, Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
15: Γιατί, πού τραγουδάει?
14: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
14: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
15: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
14: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρηση ερών.
15: Κρατήσεις 23-253-00-408
14: και 69-44-62-13-68.
15: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πήγαμε!
3: Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Γεια μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Άνω Λιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3740-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2-3-25-0-24-9-38. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Το γυρισμό της γιορτάζω απόψε. Βάλε μου κάπελα, κρασί να πηγώ. Και το τραπέζι με στα σπραστρώσε. Παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

σαν να είναι πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

0: Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.
1: Άλλα για σαν. Παιδιά, πάμε.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα.

0: ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Μη μιλάς.
1: Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Απ' τη μάνα.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Σημείωσε την ημερομηνία, πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει ποντιακή ψυχή.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: That's it I can think about for loud music.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-025-075. Leave it. Feel it.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Η πιο πιστή μου συντροφιά για μένα είναι ο πόνος. Φίλοι και φίλες μ' άφησαν

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

διπλό, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε

0: Τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώνει. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω,

Σημείωσε την ημερομηνία. Πάρε την παρέα σου και ετοιμάσου για μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Την 5η 27 Αυγούστου, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού. Ο προάβλιος χώρος των Λουτρών Σιδηροκάστρου μετατρέπεται σε μια μεγάλη πίστα. Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσαχουρίδης έρχεται για μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση που θα ξεσηκώσει τα πλήθη. Μαζί του στη σκηνή ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, πάθος και αστήρευτη ενέργεια. Στο χώρο θα διατίθεται άφθονο φαγητό και ποτό για να απολαύσεις τη βραδιά όπως της αξίζει. Είσοδος μόνο 10 ευρώ. 5η 27 Αυγούστου στα Λουτρά Σιδηροκάστρου, έλα να δεις τι πάει να πει Ποντιακή.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Τηλέφωνο διαφήμιση 69-72-84-80-25. Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια, τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80.
1: Γέλα μου,
0: τα παλιά, καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Και τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: ρωτά.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.